Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Γιάννη.
2: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: σένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι το 2026 το νησί δεν έχει φωτεινούς σηματοδότες στις κεντρικές διασταυρώσεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή κατά τα λοιπά. Το νησί είναι μοναδικό. Καλημέρα και στην Άλεξ τη φίλη μας, Guten Morgen, που χαίρετε που είμαστε μαζί. Καλημέρα και στην Μάριον από την Χρυσούπολη. Μας ακούει καιρό, αλλά δεν προλαβαίνει να στείλει μήνυμα. Είναι ελεγκτής ενέργειας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης. Και μας στέλνει την Ανατολή, όπως φαίνεται μέσα από τον πύργο ελέγχου. Υπέροχη.
1: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ελεγκτές. Πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Πολύ άγχος. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Νικό Ρίγα, που είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, γιατί τον καλέσαμε με αφορμή όλα αυτά τα οποία ζούμε όλοι μας αυτές τις μέρες. Κυρίως τον Αύγουστο, που είναι πάρα πολύ ωραίες οι μεγάλες πόλεις που αδειάζουν από πάρα πολύ κόσμο, που καλύπτει τις αποστάσεις σε κανονικούς χρόνους και δεν τρως τη ζωή σου το αυτοκίνητο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι θεωρούν ότι επειδή είμαστε λίγοι πια, έχουμε μείνει λίγοι.
0: Κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Παραβιάζουν όλο το ό,τι υπάρχει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε τώρα που άδειασε η πόλη, επειδή δεν παίρνω το αυτοκίνητο τον υπόλοιπο καιρό, ας το πάρω τώρα.
0: Να ξεθυμάνω.
1: Ναι, οι οποίοι όμως δεν έχουν ξεχάσει κάποια βασικά πράγματα.
0: Εκτός από αυτό, μας έδωσε αφορμή και αυτή η περίπτωση της κυρίας, η οποία οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική. Οπότε για όλα αυτά θέλουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Ρίγα.
1: Καλημέρα
2: σας. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημικά, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού σας. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι φέτος και γενικότερα τα τελευταία χρόνια δεν είναι τόσο εμφανή το άδειασμα των πόλεων όπως είναι τα άλλες χρονιές παλαιότερα. Δηλαδή φέτος βλέπουμε, ας πούμε, και σήμερα που εγώ ήμουν από νωρίς στους δρόμους, υπάρχει μια κίνηση η οποία δεν δείχνει ότι είναι 18-19 Αυγούστου όπως ήταν άλλες χρονιές. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα, και γιατί ότι ο κόσμος έχει κάνει λιγότερες διακοπές και λείπει λιγότερο, και γιατί υπάρχει υπερπληθυσμός στο λεκανοπέδιο Αττικής, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό. Ο υπερπληθυσμός σημαίνει και μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων, άρα σημαίνει και ένα κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα μόνιμο τους χειμερινούς μήνες ιδιαίτερα, το οποίο μας προκαλεί έναν εκνευρισμό με συνέπειες, όπως βλέπουμε πολλές φορές, εκτός όλων των άλλων, έχουμε και εκνευρισμούς και διαμάχες στο οδόστρωμα. Τώρα από εκεί πέρα, για τα τροχαία, για αυτούς που μείναν πίσω, και κάθε χρόνο αυτοί που μένουν πίσω, πολλοί από αυτούς δυστυχώς βλέπουν το οδόστρωμα, τους οδούς, τα επαρχιακά δίκτυα, ακόμα και τους κεντρικούς δρόμους των μεγαλοπόλεων ως πίστες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχει κάτι, λες και κάποιος διακόπτει στο μυαλό σου, λέει καλοκαίρι, ξέρω εγώ τι, κάνω ό,τι θέλω στο δρόμο, πηγαίνω όπως θέλω. Ή τους πειράζει κάπως την ψυχολογία, ρε παιδί μου, κάτι παθαίνουν.
2: Εντάξει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, άρα κάποιοι πατάνε λίγο περισσότερο τον γκάζι, αυξάνουν ταχύτητες παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο εντός πόλεων. Πολλές φορές ακόμα και πολύ περισσότερο παραβιάζουν τις σημάνσεις του ευθύνου σηματοδότες, γιατί εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει ποτηλιάρισμα για να μην κάνουν αυτές τις τροχονοκές παραβάσεις. Όμως να πούμε ξεκάθαρα ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε μια ραγδαία μείωση. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια.
0: Ναι, το έλεγε η Κατέρινα πριν.
2: Μια μείωση σε τροχεία, ατυχήματα, δυστυχήματα και σε νεκρούς δεν σημαίνει ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, και αυτό οφείλεται πρώτα απ' όλα στην αύξηση την ενίσχυση των υπηρεσιών της τροχέας, την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, τις νέες τεχνολογίες που έχουν εισέλθει στους ελέγχους, όπως είναι οι έξυπνες κάμερες, και βέβαια, να το τονίσουμε γι' αυτό, και την περισσότερη ενασχόληση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γιατί εσείς, τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, τα site, είναι αυτοί που μπαίνουν καθημερινά στο σπίτι του καθενός, του κάθε οδηγού, της κάθε οδηγού, η οποία λέγοντας συνεχώς ότι πρέπει να προσέχουμε στον δρόμο, λέγοντας κάτι, στο τέλος μένει. Άρα λοιπόν, εκτός από το νομικό πλαίσιο, εκτός την αυστηροποίηση και τα βαριά πρόσφατα που έχουν πέσει, είναι πολύ σημαντικό που τα τελευταία χρόνια και η πολιτεία, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν δώσει χρόνο σε αυτή τη μάστιγα που είχαμε, δηλαδή, τη μάστιγα των τροχείων.
0: Να σας ρωτήσω.
2: Περίπου 600 άτομα το χρόνο σε τροχεία δυστυχήματα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι με βάση κάτι που είπατε. Είπατε ότι, για παράδειγμα, έχει αυξηθεί η αστυνόμευση. Με τις κάμερες το καταλαβαίνω. Αλλά επειδή είχα δεχτεί αρκετά μηνύματα από φίλους ακροατές το προηγούμενο διάστημα, όταν έλειπε και η Κατερίνα, που έλεγε ότι δεν βλέπουμε πουθενά τροχονόμους, ούτε στην περιφέρεια, ούτε στην Αθήνα. Αυτό λίγο μπορεί μπορείτε να μας το εξηγήσετε.
2: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς σιλίδη να πει κάτι και εγώ μπορώ να πω. Δεν βλέπω πουθενά αεροπλάνα. Δεν είναι το θέμα έτσι. Ναι. Οι τροχονομικές παραβάσεις δεν γράφονται άειλα. Έτσι, γράφονται από συναδέλφους και μιλάμε για μεγάλη αύξηση. Έχουν δημιουργηθεί μεγάλες υπηρεσίες όπως είναι ο ΕΠΤΑ, έχει δημιουργηθεί ο κόμβος για την τροχαία ρύθμιση και ο ΕΠΤΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την βεβαίωση παραβάσεων. Υπάρχουν αυστηροί και συνεχόμενοι έλεγχοι όλο το 24ωρο και πλέον σε διάφορα σημεία, όχι σε διαφορετικά σημεία, όχι σε συγκεκριμένα σημεία που όλοι λίγο πολύ περιμέναμε τους ελέγχους για την κατανάλωση αλκοόλ κατά την οδήγηση. Ωραία, αυτό που λένε κάποιοι πολίτες, το σέβομαι, το ακούω, αλλά δεν ισχύει. Αυτό το δείχνουν οι αριθμοί πάλι. Οι αριθμοί μιλάνε για κατακόρυφη αύξηση των τροχαίων παραβάσεων. Που σημαίνει ότι όλο και περισσότερα, ξέρετε, ένα κλάσμα είναι αυτό. Όλο και περισσότερα αυτοκίνητα έχουν ελεγχθεί. Άρα, κατά συνέπεια, και περισσότεροι οδηγοί θα έχουν καταληφθεί με κάποια μορφή τροχονομική παράβαση. Μακάρι για όλους μας να μην υπάρχουν τροχονομικές παραβάσεις. Δεν είναι ότι καλύτερο σε αυτές τις δύσκολες εποχές της οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε όλοι μας να βεβαιώνται παραβάσεις, οι οποίες παραβάσεις με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας εστιάζουν στον οδηγό και όχι στο όχημα, αυστηρά πρόστιμα και κράτηση της άδειας ικανότητας οδηγού, όχι των πινακίδων όπως είχαμε στο παρελθόν, όπου με ένα αυτοκίνητο θα μπορούσε να εξυπηρετούνται πολλά άτομα σε ένα σπίτι και δυστυχώς καθυλώναμε μια ολόκληρη οικογένεια με ένα αυτοκίνητο καθυλωμένο, παρκαρισμένο κάπου σε ένα δρόμο. Άρα λοιπόν έχει εστιάσει ο νόμος στους οδηγούς, έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, τώρα περιμένουμε και βέβαια έχουμε και μια οι οδηγοί έχουν αρχίσει σιγά σιγά και συνετίζονται γιατί υπό το φόβο βέβαια των παραβάσεων. Και βέβαια με την
0: κάπως έτσι δεν μάθαμε να φοράμε όλοι οι ζώνες ασφαλείας στο αυτοκίνητο, ας πούμε, ή κράνος στις μοτοσυκλέτες.
2: Επειδή εμείς είμαστε λίγο παλιότεροι, θα θυμίσουμε κιόλας, γιατί πρέπει να λέμε πλέον να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με ειλικρίνεια. Θυμόμαστε στο παρελθόν ότι οι γονείς μας την ζώνη τη θεωρούσαν αξεσουάρ. Αυτοκινήτου το οποίο δεν ήταν και πολύ χρήσιμο. Πολλές ζώνες ήταν ακόμα και κομμένες μέσα στα αυτοκίνητα γιατί ενοχλούσαν στο μπεζιές της πόρτας. Άρα λοιπόν σήμερα θα παίξουν μεγάλο ρόλο και οι νέες τεχνολογίες. Να πούμε ότι οι κάμερες έχουν εισφέρει στο γεγονός ότι σε σημεία τα οποία δεν μπορεί να υπάρχει φυσική και αυτοπρόσωπη παρουσία τροχονόμων βεβαιώνονται παραβάσεις. Άρα υπάρχει ο φόβος μην περάσω το κόκκινο, μην οδηγήσω χωρίς κράνος, θα με πιάσει η κάμερα. Όμως κατά τα ψέματα, η δικιά μας γενιά έχει μάθει με αυτόν τον τρόπο. Είναι στοίχημα για όλους μας και για την πολιτεία, ειδικότερα που έχει την ευθύνη, να γαλουχίσει μια καινούρια γενιά, αυτή που θα έρθει σε 20, 25 χρόνια, 30 χρόνια, στη δική μας θέση, ώστε να μην χρειάζεται ούτε η έξυπνη κάμερα, ούτε το έξυπνο αυτοκίνητο, ούτε οι υποδομές. Να αγαπάς τον εαυτό σου για να σέβεσαι τον απέναντί σου.
0: Τα λέτε όλα αυτά και κάποιος θα νομίζει ότι είστε πολύ μεγάλο σε ηλικία. Τι να πούμε κι εμείς που στην Αθήνα, ας πούμε, κυκλοφορούσαν ακόμα κάρα όταν.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό που έχει χαμηλώσει πολύ το όριο ταχύτητας μέσα στην πόλη, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει από την εμπειρία σας ή θα δυσκολεύει τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, η μείωση του είναι, όλα αυτά είναι θέματα πραγματικά. Υπάρχει μια πινακίδα με ένα όριο κυκλοφορίας. Εάν εγώ δεν το τηρήσω, δεν πρέπει να με γράψει κάποιος για να το τηρήσω.
1: Ναι, αλλά στην πράξη
0: μήπως πρέπει να αλλάξουν λίγο, να ξαναδείτε λίγο τα όρια. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Σπύρου Λούι 50 χιλιόμετρα.
2: Ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Υπάρχει θέμα με το θέμα της κίνησης, του μπουτυλιαρίσματος και αν κάποια όρια είναι εφικτά. Ξέρετε όμως, δεν μπορεί να υπάρχει μέσα σε μια πόλη μεγάλη αυξομοίωση των ορίων, γιατί ουσιαστικά τα καταργούμε, τα απενεργοποιούνται από μόνα τους. Δεν μπορεί κάποιος να έχει το νου του ότι σε ένα δρόμο θα πηγαίνει με 30, μετά παρακάτω θα πηγαίνει 40 και μετά με 50, δεν θα το τηρήσει ποτέ, θα πηγαίνει με τη δική του ταχύτητα. Αυτό το παρατηρείται και στα εθνικά δίκτυα. Πολλές φορές όλοι μας λέμε ότι μα εδώ τώρα 80 χιλιόμετρα όριο, μα μόνο το αυτοκίνητο πάει σε 100, ας πούμε. Γιατί να πηγαίνει στα 80, τι νόημα έχει? Όμως ξέρετε, όταν εφιστείς στην ταχύτητα, Μετά είναι πολύ δύσκολο όταν πραγματικά δεν έχεις την ατομική συνείδηση, όταν μπεις σε μια πόλη ότι πρέπει να κατεβάσεις την ταχύτητά σου και να μην συνεχίσεις να οδηγάς όπως οδηγάς.
1: Σε κάποιους έχει γίνει, είναι πια στην οτροπία του σε πάρα πολλές χώρες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγα.
2: Και απλά να πούμε ότι υπάρχει κατανόηση, υπάρχει συνεργασία με τους οδηγούς. Βλέπουμε μια αλλαγή στην οτροπία, ίσως και υπό τη μορφή του φόβου. Να συνεχιστεί αυτό, να συνεχιστεί ακόμα και η καμπάνια η οποία γίνεται από τα δικά σας, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι πολύ σημαντικό. Και σε ευελπιστούμε ότι στο μέλλον δεν θα έχουμε τέτοιου είδους θέματα. Γιατί είναι, πραγματικά δεν είναι μόνο αυτούς τους ανθρώπους που χάνουμε καθημερινά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν από την κινητικότητα και από την οικονομία του τόπου, γιατί έχουν, αντιμετωπίζουν μόνιμα κινητικά προβλήματα. Είναι οικογένειες οι οποίες ταλαιπωρούνται για χρόνια.
1: Από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει η διαλύτη
2: ζωή. Είναι τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι δηλαδή ένα πλέγμα πραγμάτων
1: αλυσίδα,
2: που δυστυχώς, το οποίο δυστυχώς επιβαρύνεται από ένα τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα μιας στιγμής ενός δευτερολέπτου.
1: Κύριε Ρίγα, σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, φεύγουμε κι εμείς. Λοιπόν, ήταν και η Νίκη Χίλτον στην Ελλάδα. Πολύ διαφήμιση. Είμαστε πολύ trendy.
0: Η
1: αδερφή της Πάρης Χίλτον.
0: Δεν την ήξερα αυτή, συγγνώμη.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν,
1: είναι ολόκληρη η οικογένεια Χίλτον είναι.
0: Δεν έτυχε,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Τώρα ήρθε που έχουν αλλάξει το ξενοδοχείο εδώ πέρα και δεν το λένε Χίλτον
1: πια.
0: Παιδιά,
1: είμαστε πολύ τρέντουλες όμως, έτσι. Φοριέται πολύ η Ελλάδα.
0: Αυτό το ξενοδοχείο που το πρώην Χίλτον, πώς το λένε τώρα.
1: Δε Ηλίσια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά.
0: Η στάση απ' έξω άλλαξε. Η στάση απ' έξω γράφει Χίλτον.
1: Χίλτον νομίζω.
0: Ναι, τώρα.
1: Και εγώ Χίλτον θα το λέω πάντα τώρα. Τι να λέμε.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνελήφθη 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την φωνική σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, επιβραδύνει προσωρινά την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας ένα μήνα μετά την αποκάλυψη περιστατικού κυβερνοεπίθεσης που συνδέθηκε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναβάλει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία μοντέλου που είχε προγραμματίσει μέχρι σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το νέο σύστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
0: Καιρός.
1: Εξασθενούν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

Έτοιμοι!

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά.

0: κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Της Άννας Καποδίστρια.
0: Για χρονικά τραγούδια.
2: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο ζήτη η αρχή πολιτικής αεροπορίας με αφορμή του τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικόπτερου προκειμένου να αρχίσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε της σύγκρουσης. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Συνελήφθη 46χρονο στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες δύο φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της Αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές συναλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν, το οποίο κατηγόρησαν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους. Η Τεχεράνη διαψεύδει. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από 6 ευρώ σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδος που προσφέρουν οι επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολύκρωτης δίκης της ΜΕΤΑ. Δρυμή κατηγορό εξαπέλυσαν οι γενικοί εισαγγελείς εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του, ώστε να είναι θυστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Η ΜΕΤΑ απέρριψε τις κατηγορίες. Ο καιρός. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM.
2: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: €200 το κινητό. 300
2: μένει με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: €200 το κινητό.

0: Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: ερήθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στις Ύφνων βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, προκειμένου να αρχίσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν την κατάσταση του ελικοπτέρου και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η ισορροή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε της σύγκρουσης. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ήβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πυράβλους εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με την Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κάμερας που έχει εγκατασταθεί στη λεωφόρο Συγκρού, η οποία μέσα σε μόλις 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδους αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σίτησεις από 6 σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδους που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η καλύτερη μουσική από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
5: €200 το κινητό, €300 η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είστε τρελή. Eyesight, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αγάπη μου.
6: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αγάπη μου.
6: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου

0: κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
2: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει με ή χωρίς εσένα, ναι.
1: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δίθυρα ακούσματα.
2: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
1: με τη Χαρή Κλιαμενότου
2: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα, καλή διάθεση. 19 του Αυγούστου πλέον. Οδεύουμε έτσι προς το τέλος του καλοκαιριού με όρους ημερολογιακούς. Διότι, εντάξει, από πλευράς θερμοκρασίας, ποτέ δεν ξέρεις. Ευχόμαστε βέβαια και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, γιατί να κυλήσουν ωραία όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι και λίγο ψυχολογικό, γιατί ήδη ξέρω ότι αρκετοί από εσάς ετοιμάζεται αυτή την ρημάδα, τη βαλίτσα της επιστροφής σιγά σιγά, και από εβδομάδα θα αρχίσουμε να ψιλομπαίνουμε σε κάποιους ρυθμούς. Αρχίζει σιγά σιγά η αντιστροφή μέτρηση. Τώρα ας πούμε είμαστε στο 8, 19, 8, εντάξει σιγά σιγά πάμε. 19 Αυγούστου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Σαν τις ανθρωπιστικές δράσεις που γίνονται σε διάφορες χώρες του κόσμου με τα γνωστά αποτελέσματα. Το έχω πει ξανά, το επαναλαμβάνω, ότι η εικόνα του πλανήτη το 2026 είναι ότι 60 χώρες, δηλαδή περίπου τα 2/5 του πλανήτη, βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός εμπλεκομένων χωρών σε εμπόλεμη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μας το 2026 είναι όλα πάνε καλά και επανερχόμαστε στην κατάσταση πριν από 80 χρόνια. Και εν αναμονή βέβαια όλων των μεγάλων εξελίξεων που περιμένουμε, διότι από τη μία, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσιεύματα Financial Times και με εφημερίδων τόσο αμερικανικών όσο και βρετανικών, οι Ιρανοί έχουν αποφασίσει να κάνουν, αφήνουν μάλλον ανοιχτό το ενδεχόμενο χτυπημάτων και στην Ευρώπη, αλλά στην Ευρώπη ως γνωστό οι πυραυλοί τους φτάνουν σε συγκεκριμένες χώρες. Για Κύπρο, Βουλγαρία χτυπάει το καμπανάκι, οι χώρες του κόλπου είναι σε συναγερμό, όλος ο πλανήτης είναι σε συναγερμό, γιατί τα καθημερινά χτυπήματα απλά ανεβάζουν την τιμή του πετρελαίου. Και όταν ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, τι γίνεται επίσης στον υπόλοιπο πλανήτη? Ανεβαίνουν τα πάντα. Σαν σήμερα το 1960 η Σοβιετική Ένωση υποστήριξε ότι έστειλε

0: Στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες στους ασκύλους Μπέλκα, Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Σύμφωνα με τους Σοβιετικούς, όλα γυρίσανε μια χαρά. Γαυγίζανε, κάνανε. Αν τύχει ποτέ και πάτε στο μουσείο της Κοσμοϊστορίας, νομίζω το όνομα, στην Μόσχα, που είναι ένα εκπληκτικό μουσείο, πάρα πάρα πολύ ωραίο και τα λοιπά, έχει μέσα και τη Στρέλκα και την Μπέλκα. Κάποιοι λένε ότι πήραν καμιά δεκαριά Στρέλκα Μπέλκα, ας πούμε, μέχρι εκεί πέρα, τις βαλσαμώσανε. Έχουν χαρούμενη φατσούλα όταν γύρισαν. Δεν είναι πολύ σίγουρο ότι ακριβώς γύρισαν οι ίδιοι, γιατί η κάψουλα είχε μαυρίσει, ήταν πολύ ζεστή όταν γύρισε. Αλλά αν υπάρχει τότε στον πόλεμο του διαστήματος, ακουγόταν διάφορες υπερβολές. Βέβαια θα μου πεις, 60 τόσα χρόνια μετά πάλι υπερβολές ακούγονται. Όλοι έχουν το πάνω χέρι σε κάθε κατάσταση. Δηλαδή δες τώρα στενά του Ορμούζ, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρει κανένας ακριβώς την αλήθεια το τι γίνεται? Ο Μεν Τραμπ σου λέει ότι όποτε θέλω τους διαλύω, τους κονιτοποιώ, αλλά όποτε από την άλλη απαντούν οι Ιρανοί ότι εδώ είμαστε και σας περιμένουμε, το δικό τους μολόν λαβέ πάνω στα στενά του Ορμούζ. Και σαν σήμερα η Ελλάδα επανήλθε στην συμμαχία του ΝΑΤΟ, από την οποία είχαμε φύγει λόγω των Τούρκων και τα λοιπά, με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου από το 1980, που πότε φτάσαμε, 2026. Τυπικά είμαστε σύμμαχοι με τους εχθρούς, με αυτούς που εμείς αποκαλούμε εχθρούς, αλλά είμαστε σύμμαχοι. Είναι με ένα ωραίο παράλογο έτσι αυτό που εξελίσσεται, με τα θαλάσσια πάρκα, με τις γκρίζες ζώνες και όσον ούπο και με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Αν έχεις τέτοιους φίλους ή τους θέλεις τους εχθρούς, τα λέγαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά είναι από μόνο του, είναι ο ορισμός του παραλόγου. Δηλαδή ο Ιονέσκου νομίζω θα έκανε πάρτι σε αυτή την περίπτωση, να σου λέει ότι okay, με τον σύμμαχο, ο άλλος είναι σύμμαχος, κάνουμε μαζί, αν κάτι συμβεί το ένα χέρι θα ανοίξει το άλλο, αλλά είμαστε εχθροί και εξοπλιζόμαστε εμείς εναντίον, οι άλλοι εναντίον μας και όλα τα λοιπά. Και σαν σήμερα είναι το πραξικόπημα που το 1991 που ανατράπηκε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης. Εντάξει, η ιστορία τον κατέγραψε για αρκετά πράγματα τον Γκορμπατσόφ. Σίγουρα και ο ίδιος και η ιστορία θα ήθελε να ξεχάσει τη συμμετοχή του στις διαφημίσεις της Pizza Hut και της Louis Vuitton με τις τσάντες. Είχε τόσα άλλα πράγματα, τύπου περεστρόγιο και τα λοιπά. Εκείνη την διαφήμιση με την πίτσα και με τις τσάντες πολυτελείας σίγουρα δεν αποτελούν και το καλύτερο και την καλύτερη κληρονομιά που άφησε ο Γκορμπατσόφ. Καλημέρα λοιπόν εδώ από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα από το έχουμε και λέμε για 2 εβδομάδες αυτή και την επόμενη. Η αντικατάσταση του Δημήτρη μετά επιστρέφει, οπότε όλα μπαίνουν σε μια σειρά. Επιστρέφουμε και εμείς στην κανονική μας ώρα, λίγο μετά τη μία, όπου μας ακούτε. Στέλιος Ευραδέλης στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 12, με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα, με Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση των ήχων, με Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια. Ήρα, θα ακούσουμε σήμερα κανένα ανεβαστικό, κανένα καλό έτσι άσμα, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Και βέβαια και τη δική σας συμμετοχή, και μου αρέσει που στέλνετε μηνύματα με το ξεκίνημα της εκπομπής. Γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά. Και ναι, ο Γκορμπατσόφ, Αλέξανδρε, δεν ήταν αυτός που ήταν συνεχώς μεθυσμένος, εκείνος ήταν ο Γέλτσιν. Δεν ξέρω τα προσωπικά του Γκορμπατσόφ, μπορεί να άπινε ο άνθρωπος, αλλά ο Γέλτσιν έπινε και εκτός, δηλαδή ήταν αναψωκοκκινισμένος, αναψωμητισμένος, γιατί το καταλαβαίνεις από την κόκκινη την μύτη, που ήταν σαν μελτζάνα σε φιλεκομονή συνεχώς. Και καλημέρα και στη Γεωργία Σκιτζή, την εξαιρετική πάνω απ' όλα δημοσιογράφο και μετά φίλη μας εδώ πέρα. Τι γίνεται, Γεωργία?
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γεωργία.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε, μετράμε αντίστροφα όχι μόνο για επιστροφή από τις διακοπές, αλλά και για τη ΔΕΘ που φέτος είναι και σχετικά νωρίς. Πόσο, το 4 Σεπτέμβρη. Άρα πρακτικά σε 3 εβδομάδες.
1: Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η ομιλία του θα είναι στις 5 το Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη. Και την Κυριακή στις 6 η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Ωστόσο, θέλω να πούμε ότι ήδη θα έχει προηγηθεί στις 27 Αυγούστου η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συναντήσει με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς Μακεδονίας.
0: Και αναμένεται να δοθεί και σε κυκλοφορία το μετρό μέχρι την Καλαμαριά εκείνη την ημέρα στις 27.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η πληροφορία.
0: Ναι.
1: Παράλληλα να πούμε ότι και μία μέρα μετά, δηλαδή υπάρχει αυτό ο διάλογος αυτή την ώρα, στις 28 Αυγούστου, να μένει να επισκεφθεί τους νομούς της Λόζας και της Κοζάνη. Άρα, επί της ουσίας υπάρχει ένας προγραμματισμός, όπου σημαίνει ότι θα ξεκινήσει 27 Αυγούστου, όπως είπαμε, από Θεσσαλονίκη και συνέχεια τη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Και αυτό σημαίνει ότι επιστρέφοντας ουσιαστικά και ξεκινώντας, να πούμε αύριο, να πούμε την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, θα υπάρχει το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του Αυγούστου.
0: Ο πρωινός καφές ξεκίνησε στο Μαξίμ από την Δευτέρα, από τη Δευτέρα που μας πέρασε.
1: Ο Πρωθυπουργός επέστρεψε τη Δευτέρα. Έγινε ένας πρωινός καφές, ήταν οι ενημερώσεις για διάφορα τρέχοντα ζητήματα, αλλά και ο προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα. Και επί της ουσίας όλο το επιτελείο το κυβερνητικό επιστρέφει κανονικά από την προσεχή Δευτέρα.
0: Ναι, το τυπικό, ας πούμε. Είναι η μέρα που επιστρέφουν και περισσότεροι από τις διακοπές. Θα αρχίσει η κίνηση την άλλη εβδομάδα και θα βρίσκουμε εύκολα πάρκινγκ, ξέρεις, και στις γειτονιές μας. Εκεί θα καταλάβουμε ότι επέστρεψε ο κόσμος.
1: Εκεί θα καταλάβουμε ότι έχουν γυρίσει όλοι αυτό ακριβώς. Γιατί ήδη βλέπουμε ότι τουλάχιστον αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα μετά το 15 Αυγούστου.
0: Άμα βρίσκεις στους αμπελόκηπους εύκολο πάρκινγκ, ξέρεις ότι ακόμη υπάρχει κόσμος σε διακοπές. Από την άλλη εβδομάδα θα σου πω εγώ.
1: Αρχίζει να δυσκολεύει.
0: Έτσι. Λοιπόν, για πάμε με ορίζοντα τώρα τη ΔΕΘ. Τι ακούγεται, υπάρχουν διαρροές για ένα πακέτο στήριξης με διάφορα μέτρα, φορολογικές ελαφρύνσεις, με ασφαλιστικά κτλ. Που αναμένεται να φτάσει περίπου το 1,5 δισεκατομμύριο. Πέρσι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έκαναν άλλοι για μένα εδώ πέρα, εξαιρετικοί οικονομικοί συντάκτες, το πακέτο ήταν περίπου στο 1,7 προς 1,8. Άρα, αφού μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, κάτι μου λέει ότι το 1,5 ναι, δεν θα μείνει λιγότερο από πέρσι.
1: Αυτό που γνωρίζουμε είναι προφανώς ότι πλέον, όπως ακριβώς είπαμε, θέλει ήδη. Ξέρω ότι πριν φύγει αυτές τις ολιγοήμερες διακοπές, ο Πρωθυπουργός έγινε μια πρώτη παρουσίαση στον ίδιο σχετικά με το πρόγραμμα το προεκλογικό που καταρτίζεται από πλευράς του επιτελείου του, όπως για παράδειγμα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, και τον υπουργό κρατίας, τον κύριο Σκέρτσο. Αυτό ήταν αρχικά για το σχεδιασμό, το προεκλογικό πρόγραμμα και ουσιαστικά ποιες είναι οι στοχεύσεις για την επόμενη τετραετία, αλλά πάντα όμως, και αυτό θα το δούμε ήδη, αποτυπώνεται και από τον κύριο Πρωθυπουργό αλλά και από τα κυβερνητικά στελέχη, ότι ορίζεται στο σχεδιασμό και θα είναι αυτό που έχει πει η Ελλάδα το 2030. Έγινε άλλα μια πρώτη παρουσίαση και ήδη συνεχίζουν να επεξεργάζονται αυτές τις συνεργάτες προκειμένου εν συνόλου να γίνει πάλι μια σύσκεψη αυτού του θέματος. Εκεί θα είναι και βασικοί άξονες των στοχεύσεων της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία.
0: Άρα, Χατζηδάκη, σε Σκέρτσος είναι που θα έχουν αναλάβει το μεγάλο φορτίο.
1: Και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σκονταγιώργης, Αυτό νομίζω είχε ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά.
0: Δεν ξέρω τώρα, μιλάς από hands free και τα λοιπά. Λίγο χάθηκε ο ήχος και δεν ακούγεται πολύ καθαρά. Η Bluetooth ή κάτι άλλο.
1: Ναι, δεν ξέρω να πούμε τώρα καλύτερα.
0: Εντάξει, δεν είναι ιδανική. Δεν είναι ο ιδανικός ήχος.
1: Σε λεπτό λίγο. Εσχωρίζω.
0: Σε συγχωρούμε όσο θέλεις, προκειμένου να ακουστεί κάτι καλύτερα. Λέγαμε λοιπόν ότι ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον κύριο Σκέτσο και τον κύριο Κοντογιώργη.
1: Τώρα πρέπει να είμαι εντάξει.
0: Τώρα είσαι καμπάνα, δηλαδή.
1: Ωραία, εντάξει, ωραία.
0: Πιο καμπάνα δεν γίνεται. Σαν να σε έχω δίπλα μου.
1: Λοιπόν, οπότε τώρα όσο σε αυτό που είπες, πάμε στο οικονομικό επιτελείο, το οποίο εξεργάζεται το πακέτο της ΔΕΘ. Εκεί ουσιαστικά αυτό που επιχειρείται είναι να μην προχωρήσουν σε μια, αυτό που έχουμε δει πολλές φορές και το παρακούμε σε μια, αν το θες, παροχολογία, αλλά ουσιαστικά αυτά που θα εξαγγελθούν να είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, μέτρα τα οποία θα δίνουν ανάσα στις ομάδες οι οποίες είτε τα τελευταία χρόνια έχουν πιεστεί περισσότερο, είτε αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα οικονομική και δεν διαθέτουν κάτι την δημοσιονομική ισορροπία, μπορούν να έχουν μεγαλύτερες ανάσες.
0: Και να είναι και μέτρα που θα δικαιολογούνται από τα οικονομικά μεγέθη, ώστε να μπορέσει να απαντήσει πάνω στην παροχολογία της αντιπολίτευσης, που λογικά επίσης θα υπάρξει, δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς, θα δούμε το επόμενο διάστημα με ορίζοντα πάντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ποιο θα είναι το πρόγραμμα και των υπόλοιπων κομμάτων, και επί της ουσίας θα επακολουθούμε να επαναλαμβάνουν και τα κυβερνητικά στελέχη ότι οτιδήποτε ανακοινώνεται θα πρέπει να ισκοσολογηθεί κιόλας και να μην είναι, αν το θέλετε, πυροτεχνήματα προκειμένου να προκειθεί τους υποφόρους.
0: Να κάνουμε μια παροχολογία για να είμαστε λίγο πιο αριστεί στα αυτιά άλλων, ότι γιατί να δώσεις μόνο 10, δώσεις 15. Όχι 15, δώσε 20, δώσε 30, δώσε και σε μένα μπάρμπα. Κάπως έτσι που πάει η κατάσταση.
1: Άρα λοιπόν αυτό που μεταφέρεται από την κυβέρνηση είναι ότι τα μέτρα θα έχουν αφενός κοινωνικό αποτύπωμα. Αφετέρου στόχος είναι να είναι προφανώς να υπάρχει δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη, να απευθύνονται σε ομάδες που είτε, όπως είπα, μπορεί να αισθάνονται αδικημένες, να δώσουμε μερικά παραδείγματα, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι επαγγελματίες. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό που είναι στο τραπέζι, έτσι, να πούμε ότι είναι η μετατροπή του δόμου 300 ευρώ, είναι τα 300 ευρώ που δίνονται στα τέλη Νοεμβρίου στους συνταξιούχους.
0: Ναι, στους χαμηλούς συνταξιούχους.
1: Στους χαμηλούς συνταξιούχους, ακριβώς. Προκειμένου αυτό να αυξηθεί αφενός, υπάρχει και ένα σενάριο όμως που λέει ότι δεν αποκλείεται να είναι και μεγάλη αύξηση αυτή. Γι' αυτό και μερικοί μιλούν, ας πούμε, ατύπως και για ενδεχόμενη τρίτη εθνική σύνταξη.
0: Ναι. Αλλά δηλαδή από τα 300, αρχικά υπήρχε μια φήμη στα 350 και μπορεί να φτάσει μέχρι 400.
1: 400 πλάς.
0: Ναι, ναι. Α, για τόσο.
1: Όλα αυτά επαναλαμβάνω σε επίπεδο σενάριο. Περαιτέρω αυξήσει τη συντάξη ευρύτερα. Οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
0: Ναι, που είναι πάγιο, ένα πάγιο αίτημα εδώ και πολλών ετών.
1: Mm-hmm. Η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
0: Εκεί είναι μεγάλο θέμα που χωράει και μεγάλη συζήτηση για το αν ακριβώς και πόσο πραγματικά έχουν μειωθεί με όλη την, και με τον πληθωρισμό και με όλα αυτά που... με τους έμεσους φόρους που πέφτουν στο κεφάλι, πόσο δηλαδή αντέχουν οι επιχειρήσεις αυτά.
1: Ακριβώς. Και επιπλέον μέτρα για το στεγαστικό που αφορά όλους και νέες φορολαφρύνσεις, όπως για παράδειγμα η μείωση προκαταβολής φόρου
0: που από το τώρα είναι στο 80% από 100 που είχε ξεκινήσει και για να πάει κοντά στο 55 εκεί πέρα,
1: 50-55%. Ακριβώς όπως το λες. Παράλληλα, επί της ουσίας,
0: βέβαια θα υπάρχει πάντοτε η έκπληξη, έτσι δεν είναι, της τελευταίας στιγμής που δεν θα έχει διαρρεύσει και θα τη μάθουμε μάλλον όλοι μαζί μέσα από τις ερωτήσεις τις δικές σας την Κυριακή, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό συμβαίνει πάντα και δεδομένου ότι θα είναι και η ΔΕΘ η οποία θα είναι και πριν από τις εκλογές, καταλαβαίνουμε ότι εκεί οι εκπλήξεις μπορεί να μην είναι και πάνω, μπορεί να είναι σίγουρα και πάνω από μία. Και ότι επί της ουσίας θα κοιτάξουν να μην διαρρεύσει, όπως ακριβώς λες, για να είναι πραγματική έκπληξη.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά τώρα, γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ατύπως, γιατί δεν ξέρουμε τυπικά πότε θα είναι η ημερομηνία λήξης, ενώ η ημερομηνία των εκλογών. Από την άλλη, όμως, αυτήν την εβδομάδα είχαμε την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων από πλευράς της Τουρκίας. Χωρίς και σεβασμό των χωρικών υδάτων, υπάρχει το νομοσχέδιο, αυτό που έχει τη γαλάζια πατρίδα από τους Τούρκους. Οπότε σίγουρα τα εθνικά θέματα αποτελούν βασικό κομμάτι της συζήτησης. Δηλαδή, πέρα από τις οικονομικές ελαφρύσεις που ετοιμάζεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, στο Μέγαρο Μαξίμου δεν υπάρχει και μια δικαιολογημένη ανησυχία, αν θέλεις, ή κάτι να ετοιμάσουν σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα.
1: Σε κάθε περίπτωση, πολύ σωστά λες, Τέλειο, ότι ψηλά, πολύ ψηλά στην ατζέντα είναι και τα εθνικά ζητήματα. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε παρακολουθήσει συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται και από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και πόσο, αν το θέλεις, είναι σε προτεραιότητα για την κυβέρνηση και η ενίσχυση των όπλων δυνάμεων όσον αφορά στην προκλητική αυτή νέα ενέργεια προς Τουρκίας και τα δύο αυτά νέα θαλάσσια πάρκα. Ήδη άμεσα είχαμε την αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών που έκανε λόγο για μονομερείς ενέργειες οι οποίες δεν προκαλούν κάποιο ένωμο αποτέλεσμα. Παράλληλα, υπάρχει και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές αναμένεται και το επόμενο διάστημα μία αντίδραση, αν το θέλεις, πιο συντεταγμένη, που αυτό να θυμίσω ότι η φαρέτα της κυβέρνησης, για παράδειγμα, θα ήταν ή βρίσκεται πάντα το να κάνει ένα διάβημα και σε κάθε περίπτωση ενημέρωση. Ήδη, να πούμε, χθες κατέθεσε ερώτηση στην Κομισιόν ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, όπου επί της ουσίας ζητεί πώς θα δράσει απέναντι στις παράνομες αυτές ενέργειες συντεταγμένα η Κομισιόν, στις οποίες έχει προχωρήσει η Άγκυρα. Σε κάθε περίπτωση
0: θα έχουμε την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, που θα πρέπει να εκδοθεί νότα από τις ελληνικές αρχές για την πόντιση του καλωδίου, που εκεί περιμένουμε και την αντίδραση των Τούρκων, αλλά και το πώς θα λειτουργήσει το σχήμα και με την γαλλική ασφάλεια σε αυτή την περίπτωση, είναι τα εθνικά ενδεχομένως σε αυτό το χρονικό σημείο, γιατί ξέρουν και οι άλλοι ότι απέναντι ότι υπάρχει πίεση του χρόνου, να είναι λίγο πιο, να δημιουργήσουν πιο έντονες καταστάσεις. Λοιπόν, Γεωργία, επειδή ήρθε η ώρα των τίτλων ειδήσεων, μου υπόσχεσαι ότι θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες, που θα έχουμε και ακόμα πιο ζεστό ρεπόρταζ γύρω από τη ΔΕΘ και τα εθνικά θέματα. Γεωργία Σκιτζή ήταν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γεωργία. Γεωργία Σκιτζή, η πολιτική συντάκτρια εδώ της ΕΡΤ ήταν μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη ΣΥΦΝΟ, αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για αυτοψία και συλλογή στοιχείων για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Στην Κασάνδρα, Χαλκιδικής, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σύσκεψη με τους συναρμόδιους φορείς για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Καταγράφηκαν και οι ζημιές μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Συλλήψη σε Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση και στην Κάριστο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Τραμπ και Ιράν σκληραίνουν τη στάση τους. Καμία συζήτηση, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κλειστό το Ορμούζ, απαντάει Τεχεράνη, σε αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πάνω από 91 δολάρια το βαρέλι μπρεντ. Οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται, υπογράμμισε στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: 35 λεπτά μετά τις 10, Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio, από τον Εύρο μέχρι την Φλόρινα, από το Κιλκής και την Δράμα μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι το Ιόνιο. Καλό έτσι ξεκίνημα για όσους τώρα ξεκινάνε, τις λίγο είναι αυτό το ξύπνημα των διακοπών, το ωραίο. Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να φτιαχτούν και αρκετά από τα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Εντάξει, όταν μπαίνει σε μια τελική φάση, τώρα θα είναι οι εκλογές Μάρτιο ή Μάιο του 2027, γιατί για εκεί πέρα πηγαίνουν τελικά. Όσοι ήταν, υποστήριζαν λίγο το σενάριο των πιο πρόωρων εκλογών, κατά πως φαίνεται, πέσανε σε κουβά και πάει για το 2027. Τώρα θα είναι Μάρτις, θα είναι Απρίλης, θα είναι Μάης. Τώρα Μάης για μένα είναι λίγο δύσκολος. Είναι Πάσχα, έχεις μετά πανελλαδικές, να κλείνεις τα σχολεία, θα έχεις, μπορεί να έχεις διπλές εκλογές. Είναι λίγο επίφοβος. Ο Μάρτις μου κάνει κάπως έτσι λίγο περισσότερο, αλλά θα τα δούμε, άλλοι αποφασίζουν. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή σε ένα νέο κύκλωμα πατεώνων που υπάρχει, και το λέω επειδή είναι πολλοί φιλακροατές δεν πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, απλά εκεί στοχεύουν περισσότερο οι απατεώνες. Λοιπόν, επειδή είχαμε τώρα πρόσφατο περιστατικό στην Πάτρα, αλλά έχει ξαναυπάρξει. Πρώτα ένα μέρος της συμμορίας που βρίσκει την τον ηλικιωμένο, την ηλικιωμένη που ξέρουν ότι έχουν κάποια χρήματα, το πως ξέρουν κάτι διαρρέει στην γειτονιά, κάτι διαρρέει στο χωριό, μπορεί μια και εκεί βοηθός κάπου να έχει δει ότι η γιαγιά ή ο παππούς έχουν μαζεμένα κάποια λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα ξέρετε, παίρνουν λοιπόν, παίρνουν τηλέφωνο, αρχίζει το πρώτο κομμάτι της συμμορίας και απειλεί, δηλαδή απειλούν ότι αν δεν μας δώσεις τα λεφτά θα έρθουμε να σε σκοτώσουμε, ξέρουμε που μένεις, ξέρουμε ότι έχεις τα λεφτά. Τρομοκρατείται φυσικά ο παππούς, η γιαγιά εκεί πέρα. Σχεδόν στο καπάκι, μετά από λίγα λεπτά, και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, αυτό πρέπει να ακούσετε για να είσαστε υποψιασμένοι, σας καλεί κάποιος ο οποίος λέει: γεια σας κύριε Τάδε, είμαστε από την αστυνομία. Επειδή παρακολουθούμε τις κινήσεις διαφόρων κυκλωμάτων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ηλικιωμένους και να αρπάξουν τα χρήματα και τα τιμαλφή σας, σας γνωστοποιούμε ότι τώρα στην περιοχή δραστηριοποιούνται αυτά τα κυκλώματα. Αμέσως ψαρώνει ο ηλικιωμένος, λέει: μα ξέρετε, πριν από 10 λεπτά με πήραν και μου είπαν ότι θα έρθουν να με βρουν εκεί που είμαι, να με σκοτώσουν, να με το φάνε. Γι' αυτό λέει: κυρία μου, εμείς είμαστε από την αστυνομία, λέγομαι, ξέρω, αστυνόμος Θεοχάρης. Θα αφήσετε έξω από την πόρτα σας ό,τι κοσμήματα έχετε, ό,τι λεφτά, και θα περάσει να τα πάρει ένα όργανο της τάξης, και να ξέρετε ότι με αυτόν τον τρόπο είστε διασφαλισμένοι για να μην σας κλέψουν. Το ακούει αυτό ο ηλικιωμένος, λέει: τώρα αφού με παίρνουν από την αστυνομία και ξέρουν ότι υπάρχουν τα κυκλώματα, ας έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Έτσι έγινε τώρα στην περίπτωση της Πάτρας, μια κυρία 91 ετών, η οποία ακριβώς έπεσε θύμα αυτής της απάτης. Πρώτα την πήραν το πρώτο κομμάτι της συμμορίας, την απείλησε στο καπάκι η αστυνομική, βάζει σε μια τσάντα που είχε κοσμήματα, τη μαλφή αξίας άνω των 20.000 ευρώ και 8.000 που είχε σε μετρητά, γιατί κάποιος ήξερε ότι έχει μετρητά. Πέρασε ο τύπος που υποδιόταν τον αστυνομικό, καπνός τα λεφτά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, δηλαδή με το κόλπο της ΔΕΗ, τα λουμινόχαρτα και τα λοιπά, φάγανε πάρα πολλά λεφτά από πάρα πολύ κόσμο, και όχι πάντα μεγάλης ηλικίας. Αλλά προσέξτε το νέο αυτό κόλπο που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα, γιατί δυστυχώς το έγκλημα είναι εξαιρετικά εφευρετικό σε αυτές τις καταστάσεις. Εμείς το λέμε για να σας προειδοποιήσουμε, μην πέσετε θύμα αυτού του κυκλώματος. Δηλαδή πρώτα οι απειλές και σε συνέχεια έρχεται ως απομηχανίστη Θεός ο αστυνομικός για να σας πει ναι, το ξέρουμε και θα σας παρέχουμε προστασία. Δεν παραδίδεται ποτέ και σε κανέναν που δεν γνωρίζετε τίποτα αυτό. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι, γιατί ακούσαμε και με την Γεωργία που μιλήσαμε πριν από λίγο την SKG, αλλά και χθες με τον Ακτίνο Αθανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ότι θα είναι ένα από τα θέματα που θα τεθούν στη ΔΕΘ και αναμένονται ελαφρύνσεις. Πάμε να δούμε καταρχήν αν όντως υπάρχουν ελαφρύνσεις, αν όντως υπάρχει μείωση ασφαλιστικών εισφορών και πόσο κοστίζει ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα, ενώ σε ποσοστό, όχι η ονομαστική αξία του μισθού που είναι εξαιρετικά χαμηλή, από τις πλέον χαμηλές στην Ευρώπη, αν όχι πιο χαμηλή πλέον, αλλά το πόσο επιπλέον πληρώνει κάποιος για έναν εργαζόμενο. Ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, ο δικηγόρος και εργατολόγος, είναι μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καβέλη, χρόνια πολλά και για το 15 Αύγουστο.
0: Επίσης. Λοιπόν, στη ΔΕΘ, για ακόμα μια φορά, γιατί το θυμάμαι και πέρσι και πρόπερσι, ήταν αυτό, οι ελαφρύσεις όσον αφορά τους μικρομεσαίους, την επιχειρηματικότητα, το 80-85% τους άλλους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες, είναι κάτω των 10 ατόμων, πολλές είναι οικογενειακές, πολλές είναι ατομικές. Εντάξει, ατομικές θα τα δούμε όλα. Τι ισχύει με τις ασφαλιστικές εισφορές, αν όντως υπάρχει πραγματική μείωση και ποιο είναι το κόστος. Δηλαδή, εγώ δίνω σε έναν 800. Το 800 όμως για την επιχείρησή μου τι σημαίνει, είναι 800 ή είναι 1400 στο τέλος?
1: Ακριβώς όπως το λέτε, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, είναι περίπου τόσο η επιβάρυνση. 350-400 ευρώ το μήνα. Υπάρχει μια προοπτική και θέλω να ελπίζω ότι θα αποτελέσει εξαγγελία στην ΔΕΘ σχετικά με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Οι προβλέψεις είναι γύρω στο 1%, μισό με 1%. Είναι μια ελάφρυνση για τις επιχειρήσεις αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί δυστυχώς πάρα πολύ δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν. Μην ξεχνάμε ότι και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα είδαμε και ήταν ενδεικτικό αυτό, ότι όταν και κάθε χρόνο υπάρχει επιλογή της αύξησης της κλίμακας της ασφαλιστικής φοράς, δηλαδή να γίνω πιο συγκεκριμένος, εάν κάποιος ασφαλισμένος, ο κ. Μπραδέλης, ο Νικολακόπουλος, θέλει να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη, μπορεί να αυξήσει το ποσό που δίνει κάθε μήνα, δηλαδή να αυξήσει την ασφαλιστική κατηγορία. Βλέπουμε κάθε χρόνο ότι οι περισσότεροι είναι στο χαμηλότερο, άρα δυσκολεύονται.
0: Στα 260 κάπου τόσο που είναι το χαμηλότερο.
1: Ακριβώς, ναι. Το 260 περίπου που είναι το χαμηλότερο, άρα δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν σε υψηλότερες εισφορές. Επομένως τώρα με την εξαγγελία της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι και σε συνδυασμό με την προοπτική της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης, που θέλω να ελπίζω ότι θα αργήσει να έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι, θα αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που θα συζητήσουμε.
1: Είναι ένα ζήτημα που δείχνει το αδιέξοδο και τη δυσκολία που έχει το ασφαλιστικό σύστημα, που κύριε Βραδέλη, το έχουμε πει πολλές φορές, το βασικό είναι το δημογραφικό. Ο πληθυσμός
0: συρρυκνώνεται, ναι.
1: Ακριβώς, δεν έχουμε νέες γεννήσεις. Το προσδόκιμο ζωής ανεβαίνει, επομένως πάρα πολλά χρόνια, να το πω απλά, κάποιος συνταξιοδοτείται και κάποιος άλλος, ο οποίος πληρώνει αυτή τη συνταξιοδότηση, ακούγεται οξύμορο, γιατί ναι μεν εμείς πληρώνουμε για να πάρουμε σύνταξη, αλλά ουσιαστικά τη σύνταξη όταν την παίρνουμε μας την πληρώνει αυτός που εργάζεται. Άρα ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια διαδικασία με το πρόβλημα του δημογραφικού, που πρέπει αφενός, όπως σωστά είπατε, καλό θα ήταν να υπάρχει μια ελάφρυνση στις ασφαλιστικές φορές για τη βιώσιμότητα των επιχειρήσεων, άρα να μην δημιουργηθεί, να μην αυξηθεί η ανεργία, και αφετέρου, αν θέλετε να πάμε και στο δεύτερο θέμα, της προοπτικής αύξησης των
0: θέλω απλά λίγο στο πρώτο, επειδή για παράδειγμα και πέρσι στην ΕΔΕΘ υπήρξε η ανακοίνωση για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, πάλι ήταν ένα ποσοστό. Έρχεται όμως μετά η αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο, το οποίο καλό είναι να υπάρξει φυσικά αύξηση, να υπάρχουν χρήματα, αλλά ουσιαστικά ανεβάζοντας το μισθό, έχεις εξαϊλώσει την όποια μείωση υπήρχε στις ασφαλιστικές φορές. Γιατί εκεί που πλήρωνες ασφαλιστικές φορές, για παράδειγμα στα 7,50, τώρα πληρώνεις ασφαλιστικές φορές στα 8,20, 8,40, πόσο ακριβώς είναι. Οπότε το ποσοστό που είχες μειώσει και εξαϊλώθηκε και ανέβηκε και αυτό που έπρεπε να δώσει η επιχείρηση.
1: Πολύ σωστά το λέτε, και αν σκεφτούμε ότι σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υπάρξει και περαιτέρω αύξηση, που καλό είναι φυσικά να υπάρχει, εάν δεν μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, θα έχουμε τη μεγάλη πολλαπλάσια επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα σίγουρα πρέπει να γίνει μια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θα ήθελα και σε μεγαλύτερο εύρος το 1%, για να μπορέσει να καλύψει, που σωστά λέτε, την ενδεχόμενη περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού που συμπαρασύρει και όλες τις επιβαρύνσεις.
0: Ναι, γιατί είναι μετά λίγο δώρο άδωρο. Δηλαδή, έχεις μια εφήμερη, ας το πούμε, μείωση και μέχρι να την καταλάβεις, με την αύξηση του μισθού πάλι πληρώνει η επιχείρηση περισσότερο. Και νομίζω και ένας από τους λόγους που η ανεργία εξακολουθεί να είναι σε σημαντικά ποσοστά στη χώρα. Ναι. Μην πάρουμε τώρα υπόψη την τουριστική περίοδο, που είναι λίγο μια κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Ας το πούμε, εντάξει, λίγο fake, λίγο αυτό το ψευδής.
1: Με προλάβατε, κύριε Μπραδέλη, σωστά το λέτε. Το κύριο μέλημα της κυβέρνησης, εκάστοτε κυβέρνησης, είναι η μείωση της ανεργίας. Η μία αύξηση φυσικά και το σημαντικό η μείωση, διότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν, να πληρώνονται ασφαλιστικές φορές και να πληρώνονται και συντάξεις, που όπως είπαμε οι απαιτήσεις των συντάξεων αυξάνονται όλο και περισσότερο. Και μην ξεχνάμε το εξής, ότι τρέχουν και τα προγράμματα της επιδότησης, απασχόλησης. Είναι πολύ θετικά βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή επιχειρήσεις παίρνουν πιο φτηνά, να το πω απλά, εργαζόμενους, αλλά πρέπει να διευρυνθεί αυτό.
0: Έχει πολλούς περιορισμούς. Δηλαδή, τώρα, αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μόνο ένα πρόγραμμα αυτό για άνω των 55, ή έχει προκηρυχθεί αυτό.
1: Ακριβώς, έχει προκηρυχθεί αυτό. Είναι, όπως σωστά το λέτε, με προλαβαίνετε πάντα, είναι με πολλούς περιορισμούς. Αυτό πήγα να πω, ότι αυτό πρέπει να διευρυνθεί, να δοθούν κίνητρα για την απασχόληση των νέων και συνακόλουθα να μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει η επιχείρηση. Μην ξεχνάμε ότι και η κίνηση που έχει γίνει για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών μέχρι αυτών που δημιουργήθηκαν στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, θέλω να ελπίζω ότι θα αποδώσει, ώστε να πληρωθούν κάποια ποσά, διότι είχαν σταματήσει να πληρώνουν, δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν οι εργαζόμενοι, ή μάλλον οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Άρα με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μια διευθέτηση των παλιών χρεών που δημιουργήθηκαν κυρίως τα χρόνια της κρίσης και συνακόλουθα να πληρώνονται και τα καινούργια, διότι η ρύθμιση αυτή για τις 72 δόσεις που έχουν να κάνουν με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΦΚΑ μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, αν δεν πληρώνονται οι τρέχουσες, χάνεται αυτή η ρύθμιση. Επομένως,
0: χάνεται, και νομίζω ότι μπορείς να ξαναμπείς σε καινούργια μετά από ένα διάστημα παγώνει.
1: Ακριβώς, μετά μπορείς να μπεις στη ρύθμιση του εξοδικαστικού που μειώθηκε το όριο να υπαχθείς, δηλαδή μπορείς να υπαχθείς και από 5.000 οφειλές και πάνω, αλλά είναι το ζήτημα ότι χάνεις ένα εργαλείο που σε πολλές των περιπτώσεων είναι θετικό, διότι ρυθμίζονται παλιά χρέη.
0: Πάμε λοιπόν και στο δεύτερο κομμάτι. Αύξηση ορίων ηλικίας. Ήδη αρκετές ευρωπαϊκές χώρες φλερτάρουν με την ιδέα. Τώρα τι ισχύει, ας πούμε, να δούμε τι ισχύει στην Ελλάδα.
1: Είναι τα 40 χρόνια, αλλά με όριο ηλικίας στα 62. Γενικότερα υπάρχει το όριο ηλικίας.
0: Δηλαδή κάποιος που ξεκίνησε να δουλεύει στα 18 του και είναι ασφαλισμένος, δηλαδή πριν από το 90, 92, είναι ασφαλισμένος από το 90 και συμπληρώνει 40 χρόνια εργασίας, θα πρέπει να περιμένει από τα 58 να πάει στα 62 για να πάρει τη σύνταξη, ή μπορεί επειδή έχει 40 χρόνια?
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, αν ασφαλισμένος πρώτο 93, έχει πιο ευεργετικές διατάξεις, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι πλέον είναι μετά το 93 και αυτοί είναι που θα υποστούν κάποιο πρόβλημα.
0: Να, για τους πριν το 93 τι ισχύει?
1: Για τους πριν 93, εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 40 χρόνια, μπορούν να προχωρήσουν και πρώτο 62 με κάποια μείωση. Φυσικά εκεί πρέπει να δούνε και τα θέματα της εξαγοράς των χρόνων, δηλαδή των πλασματικών χρόνων, αλλά σε κάθε περίπτωση περίπτωση είναι πιο ευνοϊκή η ρύθμιση. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία και οι γυναίκες οι οποίες είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω ανηλίκου τέκνου. Ναι. Επομένως, τι γίνεται τώρα? Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχουν αυξηθεί οι αιτήσεις συνταξιοδότησης και μάλιστα οι 7 στις 10 είναι για γυναίκες. Διότι η προοπτική είναι ότι το 27-28 θα χαθεί αυτό το δικαίωμα εν ώψη του γεγονότος ότι είναι πιθανόν, όπως σωστά είπατε, να αυξηθούν τα όρια ηλικίες και να φτάσουμε στα 69-70.
0: Γιατί είναι... μετά το 93 τι ίσχυει? Πάμε...
1: μετά το 93 σίγουρα πρέπει να, και με τα 40 χρόνια να περιμένει στα 62. Δηλαδή,
0: 62 είναι το minimum και φτάνουμε μέχρι τα 67.
1: Ακριβώς. Αυτό που είπατε προηγουμένως στο παράδειγμα, δηλαδή κάποιος που ξεκίνησε από τα 18 και 40 πάει στα 58, θα πρέπει να περιμένει αυτά τα χρόνια μέχρι τα 62 για να συνταξιοδοτηθεί και φυσικά εφόσον δεν έχει πλέον στα 40 να περιμένει να φτάσει στα 67. Μην ξεχνάμε ότι και σε αυτά τα πρέπει να σταθμίσει και για αυτούς που έχουν ασφαλιστεί πρώτο 93, ο καθένας πρέπει να σταθμίσει και λίγο τη διαφορά. Δηλαδή, μήπως είναι προτιμότερο να πάρει μειωμένη σύνταξη και να συνεχίσει να εργάζεται, διότι πλέον η συνέχιση της εργασίας δεν είναι απαγορευτική, δεν έχει μεγάλη επιβάρηση, να το πω απλά.
0: Δίνεται, ναι, αυτό το δικαίωμα.
1: Άρα, πρέπει ο καθένας να σταθμίσει, εάν τον συμφέρει να συνταξιοδοτηθεί, να πάρει έστω και μειωμένη σύνταξη, αλλά παράλληλα να έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να χάσει, να γλιτώσει από τον κίνδυνο της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης, που η προοπτική στην Ευρώπη είναι τα 69-70, ήδη στη Δανία και στη Γερμανία προχωράνε προς αυτή την κατεύθυνση και δυστυχώς αυτές οι χώρες συνήθως στην Ευρώπη μας δείχνουν το δρόμο.
0: Ναι, είναι η λαγή λίγο το τι θα ακολουθήσει.
1: Ακριβώς, σωστά το λέτε, πολύ χαρακτηριστικά.
0: 69-70, εντάξει.
1: Μετά... Και βραδέλη, εσείς που είστε νέος, δεν το βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ναι. Δεν βλέπω να παίρνουμε σύνταξη σχεδόν ποτέ, αλλά τέλος πάντων να είμαστε αισιόδοξοι τουλάχιστον να μπορέσουμε.
0: Πάμε για τόσο, 69-70.
1: Να έχουμε τη δυνατότητα.
0: Ανεβαίνει
1: να
0: το... Έχει ανέβει τόσο πολύ το προσδόκιμο ζωής.
1: Οι μελέτες για το προσδόκιμο ζωής αναπροσαρμόζονται ανά τριετία. Έχει ανέβει πράγματι το προσδόκιμο ζωής και η προοπτική είναι να ανέβει ακόμα περαιτέρω. Άρα είναι κοντά το σενάριο αυτό του 69-70.
0: Μάλιστα. Γερμανία, Δανία δηλαδή πλέον εφαρμόζονται, αποτελεί νόμο ή είναι σε διαβούλευση?
1: Ακριβώς. Είναι στο δεύτερο, είναι στην προοπτική, σε διαβούλευση και στην προοπτική των μελετών να εφαρμοστεί αυτό. Δηλαδή εγώ βλέπω ότι η προοπτική είναι από το 27-28 να εφαρμοστεί σε αυτές τις χώρες.
0: Μέχρι το 30 θα πάνε και στις υπόλοιπες, έτσι όπως πάει.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Γιατί μέχρι το 30 θα έχουμε και νέα μελέτη για το προσδόκιμο ζωής. Επομένως, η προοπτική είναι αυτή. Ας ελπίσουμε να.
0: Το προσδόκιμο ζωής νομίζω πώς ήταν, στα 77-78. Δηλαδή, σου λέει, άμα δουλεύει μέχρι τα 70, κάτσε κι άλλο μετά 6-7-8 χρόνια. Άμα δεν στα φάνε τα φάρμακα και τα νοσοκομεία.
1: Έχει ανέβει το προσδόκιμο ζωής και είναι το εξής. Στην Ελλάδα είναι το εκρηκτικό μείγμα, όπως είπαμε, της μείωσης, της ραγδαίας και συνεχόμενους μείωσης των γεννήσεων. Αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα, διότι είναι πολύ λιγότεροι, να το πω απλά, αυτοί που δουλεύουν για να πληρώνουν τις συντάξεις.
0: Εντάξει, εγώ ξέρω ότι οι καριώτες θα φάνε όλα τα λεφτά από τις συντάξεις. Μόνο αυτοί δεν ζουν πολλά χρόνια. Λοιπόν, στην Ελλάδα το προσδόκιμο ζωής είναι 82,4.
1: Ακριβώς.
0: Για τις γυναίκες είναι τα 84,7 και για τους άντρες είναι τα 80. Οπότε δουλεύεις μέχρι τα 70. Έχεις ένα δεκαράκι.
1: Είμαστε οι πιο πιεσμένοι και φεύγουμε πιο γρήγορα.
0: Άμα πας στα νεκροταφεία, γεμάτο με χείρες είναι.
1: Αυτή τη σκέψη έκανα και εγώ τώρα, ναι.
0: 9 στις 10 είναι χείρες. Υπάρχει ένας εκεί πέρα που έχει νοξέμπαργο στις υπόθεσεις. Κύριε Νικολακόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Και όλα αυτά που θα δούμε μπροστά μας και σίγουρα θα τα συζητήσουμε. Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος εργατολόγος, και για το κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών, τι πραγματικά μπορεί να προβλέπει μείωση, αλλά και για τα σενάρια που έρχονται για την αύξηση των ορίων ηλικίας. Παλιά έλεγε ο άλλος Νίκος Σκλαβενίτης, εδώ πέρα στη ρυθμίση στον ήχο, έλεγε ο άλλος που έφτασε τα 50, που από την αίσθηση τη ζωή του, τραγουδούσε ο 50 και τα λοιπά, έβλεπες Λάμπρο Κωνσταντάρα, έβλεπες Ζαμπέτα, έλεγε ο άλλος 50. Χορτασμένος πήγε από τη ζωή. Διάβαζε κάτι και ιδιόχαρτα. Τώρα σου λέει μέχρι τα 70 θα δουλεύεις. Εντάξει. Άντε. Με κούτσο κούτσο, μπαστούνάκι και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία, σας φτιάξαμε την διάθεση, αλλά έχουν προλάβει άλλοι για όλα αυτά. Οπότε περιμένω τα δικά σας τα μηνύματα μέσω Viber, ο τρόπος επικοινωνίας με το Earth News Radio 105,8. Όλες τις δικές σας παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας εδώ με το έχουμε και λέμε. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων για να μάθετε, θα κάνουμε έτσι μια σύνοψη όλης της επικαιρότητας το τι τρέχει και θα έρθουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα έχουμε το ταξίδι στο εξωτερικό για να μάθουμε το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και μερικά θέματα έκπληξη που πάντοτε εδώ κρατούμε στο έχουμε και λέμε.

0: δεν αφήνω.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ύβρη Χαλκιδικής πραγματοποιεί σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στη Σύφνο βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Εφόσον κρίθει απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν και περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Ψάθας. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν κενά ή αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε με ασφάλεια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώρισαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύος στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούς. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent για τέταρτη συνεχόμενη μέρα αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτερίες του λεκανοπηδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και μέσα σε λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Earth Zakynthou.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Δίθυρα ακούσματα.
5: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
4: με τη Χαρή Κλιαμενότου
5: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: μια διαφορετική εκπομπή σήμερα, εξαιρετικά αφιερωμένη σε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Γνώριμος εδώ στα λιμέρια της ΕΡΤ Ζακύνθου, αλλά σήμερα με άλλο οικοδεσπότη. Συνήθως τον φιλοξενεί η Πινελόπη Αβούρη στην εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο. Είπα και εγώ λοιπόν να πάρω λιγάκι από τη δόξα της και να τον έχω σήμερα εδώ μαζί μου. Ο λόγος για τον Αντώνη Νικολουδάκη, το γνωστό συμπολίτη μας, επιχειρηματία, ξενοδόχο, νυν μέλος και πρώην αντιπρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ζακύνθου, με εκδοτική επίσης δραστηριότητα, εκδόσεις Φανταστικός Κόσμος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κριτών Ζακύνθου η Μεγαλόνησος, σε μια έτσι συνέντευξη όσο προλάβουμε και όσο μπορούμε εφόλης της ύλης, για τα του τουρισμού και όχι μόνο. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη 19 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, 11 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα, μόνο για μια ώρα σήμερα, καθότι υπάρχουν και ανηλυμένες υποχρεώσεις. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα να κάνουμε έτσι ένα δημόσιο διάλογο. Εδώ δεν μας ακούει κανείς άλλωστε. Με τον Αντώνη Νικολουδάκη και τους φίλους ακροατές για οποιοδήποτε θέμα και όχι μόνο απαραίτητα για τον τουρισμό. 2695-033-022, 2695-037-114 τα τηλεφωνά επικοινωνίας μαζί μας, τα λέω γρήγορα. ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, βρίσκεται εκεί το σταθμό. Σε Facebook, Instagram, X και TikTok. TikToker ο Αλέξανδρος Λάσης, κύριε Νικολουδάκη. Εγώ δεν τα πάω και πολύ καλά με τα social media. Ένα Facebook εκεί, με ένα Facebook παλεύω και. Λοιπόν, μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, καθώς η χάρη μας φτάνει παντού. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, αν εξαρτάται από αυτά που λέμε ή δεν λέμε. Τα email του σταθμού ertzakynthopapakier.gr, erazak1papakiyahoo.gr. Κύριε Νικολουδάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, χρόνια πολλά και χαίρομαι κατά. Πάντα να είμαι στο σταθμό της ΕΡΤ, στο κρατικό κανάλι. Δεν πρέπει ποτέ από μετριοφροσύνη να υποτιμούμε την ευρύτητα της προσέγγισης που έχουν τα κρατικά κανάλια. Το κρατικό κανάλι από τη δεκαετία του 60, από τη δεκαετία του 50 ήταν ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσε ο κόσμος, μάθαινε για την επικαιρότητα, μάθαινε έτσι για την πραγματικότητα δίπλα του. Ακόμα λοιπόν και σήμερα, παρά την τεράστια παροχή, προσφορά που υπάρχει σε κανάλια ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και όλα αυτά, εξακολουθεί να παραμένει φάρος αντικειμενικής πληροφόρησης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, στον οποίο στρέφεται η κοινωνία σταθερά.
0: Λέτε,
1: έτσι οφείλει.
0: Έτσι οφείλει.
1: Έτσι οφείλει.
0: Και το κρατικό ραδιόφωνο ή η κρατική τηλεόραση ακούγεται κάπως περίεργα. Αν θέλα, καλύτερα δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας.
1: Σωστά.
0: Θα έλεγα, κύριε Νικολουδάκη.
1: Σωστά. Σωστά. Και πιστέψτε με, συνέχεια το ακούει ο κόσμος. Μπορεί να μην έχει τον εμπορικό χαρακτήρα που έχουν άλλα ραδιοφωνικά κανάλια. Έχει το κύρος όμως, το οποίο δεν μπορεί να το αποσπάσει κανένας. Ναι. Και βέβαια το κύρος είναι μεν του φορέα, αλλά δεν πάβει να είναι και των φωνών των ίδιων.
0: Εγώ θα το πω και ας είμαι σε αυτές τις συχνότητες. Το κακό με την ΕΡΤ είναι ότι δυστυχώς χειραγωγείται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
0: Είναι γεγονός.
1: Είναι γεγονός.
0: Και το λέω σαν εργαζόμενος της ΕΡΤ, ότι είναι κάτι που δεν μου αρέσει, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, κομμάτων, χρωμάτων, αρωμάτων κτλ. Αντώνη Νικολουδάκη.
1: Εκεί φαίνεται η διαφορά στις φωνές.

0: ίδιων των ανθρώπων του ραδιοφώνου, των δημοσιογράφων. Πώς θα κρατήσουν το σωστό στίγμα, πώς θα κρατήσουν τις σωστές και δίκαιες αποφάσεις από τα πράγματα, ναι. Πώς θα κάνουν αντικειμενικό, πλήρη, στρογγυλό σχολιασμό, ώστε να δώσουν στον ακροατή την πληροφορία που χρειάζεται για να μπορέσει τελικά αυτός να πάρει την απόφασή του.
1: Λοιπόν, επειδή και ο χρόνος είναι περιορισμένος και έχω αγχωθεί για να προλάβετε να πείτε κι εσείς όσο γίνεται περισσότερα πράγματα, έχετε δηλώσει, κύριε Νικολουδάκη, ότι η ταφόπλακα της τουριστικής ανάπτυξης της Ζάκυνθο είναι πλέον οριστική. Και αυτό έχει να κάνει με το ειδικό χαρακτηριστικό για τον τουρισμό.
0: Δυστυχώς, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ανέκυψε το τελευταίο διάστημα. Είναι πλέον οριστικό και δεν επιστρέφει πίσω. Έχει να κάνει με την κατάθεση του νέου χωροταξικού στον τουρισμό. Καταρχήν να πούμε ότι το να δημιουργείται ένα νέο χωροταξικό σχέδιο
1: δεν είναι απαραίτητα κακό.
0: Έτσι, επί της αρχής δεν είναι κακό. Όταν μάλιστα βάζουν μέσα κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες γραμμές οι οποίες έχουν σαν βασικό παράγοντα την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία από την υπερανάπτυξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Πολύ συχνά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις.
1: Ναι, με ροδοπέταλα.
0: Έτσι, ακριβώς. Αυτό λοιπόν το χωροταξικό για τον τουρισμό έβαλε μια σειρά από πολύ ψηλούς περιορισμούς στην τουριστική ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στις περιοχές που θεώρησε ότι είναι υπέρ του δέοντος ανεπτυγμένες σήμερα. Μία από αυτές τις περιοχές
1: είναι
0: και η Ζάκυνθος.
1: Είναι όντως έτσι?
0: Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό θα το συζητήσουμε.
1: Ή αυτό αφορά συγκεκριμένες και μόνο περιοχές.
0: Σίγουρα εκεί έχει γίνει ένα λάθος πάρα πολύ σημαντικό. Πράγματι υπάρχουν περιοχές στις οποίες υπάρχει υπερανάπτυξη, αλλά αυτή τη στιγμή.
1: Όπως αυτή του Λαγανά για παράδειγμα.
0: Ακριβώς. Έχει γίνει όμως ένας οριζόντιος αποκλεισμός, ο οποίος βάζει στο ίδιο τσουβάλι τη Λιθακιά, τον Άγιο Σώστη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Το Κερί με το κέντρο του Λαγανά.
1: Καμία σχέση.
0: Που αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και τι γίνεται λοιπόν? Πέρα από αυτό, καθ' αυτό, η φιλοσοφία του να αποδώξει το εξής, να προστατευθεί το περιβάλλον χωροταξικά και η ανάπτυξη να πάρει έναν ρυθμό ο οποίος είναι πιο φιλικός προς το περιβάλλον, ναι, και με πολύ λιγότερη πυκνότητα, είναι σωστή. Στην εκτέλεσή της συνέβη το εξής. Στις περιοχές που θεωρήθηκαν περιοχές υπερανεπτυγμένες, δόθηκε πλέον μια αρτιότητα ελάχιστη των 16 στρεμμάτων επιφάνειας στις εκτός σχεδίου δόμησης περιοχές για να μπορέσει να αναπτυχθεί μια τουριστική δραστηριότητα. Αν το ακούσει κανείς σε πρώτη ανάγνωση, μπορεί να το ακούσει και σωστό.
1: Ναι.
0: Με την έννοια ότι πλέον δεν μπορεί να γίνει πολύ πυκνή ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα η ανάπτυξη πυκνή συνεχίζεται, μόνο που αυτή τη στιγμή τι κάνει, ουσιαστικά αποχωρίζει το μικρό ιδιοκτήτη από την ιδιοκτησία του. Σήμερα στη Ζάκυνθο, μα και σε όλη την Ελλάδα, ο τουρισμός στηρίχθηκε κυρίως στη μικρή επιχειρηματικότητα, όπου ένας επιχειρηματίας είχε ένα οικόπεδο 4, 5, 6, 8 στρέμματα.
1: Γενικά η ελληνική οικονομία στηρίζεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Πολύ σωστά.
1: Και αυτό έχει να κάνει και με την εμπορική δραστηριότητα κτλ.
0: Πολύ σωστά. Έτσι, ο οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων παρέμεινε πάρα πολύ ισχυρός.
1: Ναι.
0: Σήμερα λοιπόν ένας μικρός ιδιοκτήτης, που δεν είναι και τόσο μικρός όταν έχει σε μια τουριστική περιοχή 6 και 8 στρέμματα, πλέον δεν μπορεί να αξιοποιήσει την περιουσία του καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Η περιουσία του γίνεται άχρηστη επαγγελματικά, τουριστικά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι δεν θα χτιστεί. Σημαίνει ότι στην πράξη αυτή η περιουσία με βίαιο τρόπο θα μεταβιβαστεί στον μεγάλο επιχειρηματικό φορέα, ο οποίος θα αγοράσει περισσότερα μικρά χτήματα, θα τα συνενώσει και θα μπορέσει τελικά να επιτύχει την αρτιότητα των 16 στρεμμάτων και θα χτίσει σαν να έχτιζε και πριν. Ποια θα είναι η διαφορά? Η διαφορά θα είναι ότι πλέον θα ζήσουμε το θάνατο του μικρού επιχειρηματία.
1: Άρα,
0: την αποπομπή του από την περιουσία του και τη βίαιη μετακίνηση, μεταβίβαση της περιουσίας, η οποία θα έχει χάσει και την αξία της, στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και σας το λέει ένας επιχειρηματίας που δεν είναι μικρός.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχω και εγώ το προνόμιο να ανήκω στους μεγάλους επιχειρηματίες. Οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι όμως και να αποτυπώσουμε αυτήν την πραγματικότητα.
1: Έτσι. Δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο τελικά θα επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που ευαγγελίζεται.
0: δεν θα ξαναχτιστεί ποτέ μικρού ιδιοκτήτη τουριστική επιχείρηση στις περιοχές.
1: Και αν υποτίθεται ότι επιδιώκει την προστασία υπεραναπτυγμένων περιοχών κτλ. Κτλ. Θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο με μεγάλες επενδύσεις.
0: Θα συνεχίζουν
1: αυτοί. Αν το λέω σωστά και το...
0: Πάρα πολύ σωστά το έχετε τοποθετήσει. Στις ίδιες περιοχές θα συνεχίσει να χτίζονται τουριστικές επιχειρήσεις. Εγώ δεν είμαι επί της αρχής αρνητικός. Πιστεύω ότι με ρυθμισμένο τρόπο υπάρχει περιθώριο για ανάπτυξη ακόμα. Για να είμαι ξεκάθαρος πάνω σε αυτό. Είμαι κάθετα αρνητικός στο γεγονός ότι πλέον αυτό το νομοσχέδιο παρέδωσε τη μικρή ιδιοκτησία στα χέρια των μεγάλων επιχειρηματικών κεφαλαίων και αποπροσωποποίησε την ανάπτυξη στην Ελλάδα για πάντα.
1: Ποια ήταν ή δεν ήταν η αντίδραση των τοπικών τουριστικών φορέων? Να το περιορίσουμε τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο.
0: Η τοπική τουριστική φορείς, δηλαδή...
1: Και μιλάτε για ένα νησί που αποτελεί γεγονός, είναι πανελλαδικό ανέκδοτο ότι έχει τρεις συλλόγους ξενοδόχων.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ζάκυνθος είναι ο μόνος δήμος της Ελλάδος, το ξαναλέω, της Ελλάδος, ο οποίος αντί να εκπροσωπείται τουριστικά από ένα σύλλογο ξενοδόχων, εκπροσωπείται από τρεις και μισόν άτυπα των
1: Δημοτική αλικών.
0: Αυτό γελάει όλη η Ελλάδα με αυτό το κατάντημα, δυστυχώς. Ναι. Πλην αυτών που φέρουν τις καρέκλες των Προέδρων.
1: Τελικά είναι θέμα καρεκλών οι τρεις-τέσσερις σύλλογοι.
0: Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει επιλεχθεί πουθενά σε καμία αναπτυγμένη τουριστική.
1: Η γειτονική Κεφαλονιά, ολόκληρη Κεφαλονιά, υπάρχει Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς Ιθάκης. Τέλος.
0: Η Κέρκυρα με το διπλάσιο τουρισμό, ναι. Η Ρόδος, η Κος,
1: έτσι.
0: Η νομή της Κρήτης, ναι, έχουν ο καθένας από έναν δήμη, από έναν
1: σύλλογο ή μια ένωση. Ναι.
0: Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει μια ματαιοδοξία να έχουμε την καρέκλα και τελικά δεν υπάρχει καμία αποτελεσματικότητα. Δυστυχώς οι θέσεις εκπροσώπησης έχουν χρησιμοποιηθεί για προσωπική προβολή, για προσωπική προώθηση προσωπικών θεμάτων. Σίγουρα όμως δεν έχουν αξιοποιηθεί αυτές οι θέσεις για την προστασία του τουριστικού κλάδου στη Ζάκυνθο. Και αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα. Εντάξει, το βλέπουμε σήμερα ότι στην πραγματικότητα η Ζάκυνθος οδηγείται χωρίς τιμόνι. Δεν εκπροσωπείται.
1: Είναι όντως ένα αυτόματο πιλότο.
0: Έτσι. Για τα μάτια του κόσμου κατατέθηκαν κάποιες ενστάσεις στη διαβούλευση.
1: Για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, λέτε το.
0: Εκ των υστέρων, βέβαια.
1: Εκ των υστέρων πάντα.
0: Πρέπει να ξέρετε το εξής. Ότι η κοινική πραγματικότητα είναι μία. Ότι όταν έρχεται η ώρα της διαβούλευσης, στην πραγματικότητα έχουν τελειώσει όλα. Τα νομοσχέδια χτίζονται πριν ακόμα ανακοινωθούν έξω.
1: Νύχτα.
0: Με έναν τρόπο να το πω, να βρω, περιμένετε μια σωστή λέξη. Αμφίδρομο. Δηλαδή, οι φορείς οι οποίοι έχουν συμφέροντα ένομα στην εξέλιξη ενός νομοσχεδίου επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές, με τα υπουργεία, με εκείνους που τα φτιάχνουν, ανταλλάσσουν απόψεις ατύπως, ανεπισήμως.
1: Μιλάμε για υπόγειες διεργασίες.
0: Ναι, ναι.
1: Που δεν υπάρχουν τελικά μόνο στην πολιτική.
0: Όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητα αθέμητο και είναι και απαραίτητο. Ναι. Δηλαδή, μια κυβέρνηση, όταν θέλει να καταθέσει ένα νομοσχέδιο που αφορά έναν επιχειρηματικό κλάδο, οφείλει να λάβει υπόψη της τα ζητήματα και τις θέσεις του επιχειρηματικού κλάδου. Να κάτσει κάτω, να διαπραγματευτεί πριν ακόμα φτάσει.
1: Ολόκληρο όμως του επιχειρηματικού κλάδου.
0: Ασφαλώς.
1: Όχι μόνο ενός κομματιού.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Εδώ λοιπόν αυτό δεν συνέβη
1: γιατί
0: στην Ελλάδα. Όχι μόνο στη Ζάκυνθο, δεν συνέβη καθόλου στην Ελλάδα. Το νομοσχέδιο εμφανίστηκε από το πουθενά. Βέβαια, άλλες περιοχές της Ελλάδος που είχαν πολύ πιο σωστή εκπροσώπηση φρόντισαν ακόμα και την ίστατη στιγμή να περιορίσουν αυτές τις κόκκινες, να το πούμε, περιοχές στο χαρακτηρισμό ως περιοχών υπερανάπτυξης. Για να σας δώσω να καταλάβετε το παράδειγμα, η Ζάκυνθος σήμερα έχει περισσότερες κόκκινες περιοχές υπερανάπτυξης από ό,τι έχει η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέκυρα και η Κος, που έχουν πολλαπλάσια ανάπτυξη και που και αυτοί έχουν προβλήματα υπερανάπτυξης, δεν είναι αθώες περιοχές. Εντάξει, μην κοιτάμε μονάχα την καμπούρα μας.
1: Και που η τουριστική ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές είχε ξεκινήσει πολύ πριν αυτό συμβεί στη Ζάκυνθο.
0: Ακριβώς. Τι σημαίνει
1: είναι
0: αυτό?
1: Γεγονός.
0: Σημαίνει ότι οι επαγγελματικοί παράγοντες έσπευσαν, έστω και την ίστατη στιγμή, να πιέσουν προς μια κατεύθυνση και να προστατεύσουν τον επιχειρηματικό κλάδο από τις υπερβολές. Όχι από τη σωστή προσέγγιση του νομοσχεδίου, από τις υπερβολές οι οποίες ακυρώνουν την επιχειρηματική ανάπτυξη πλέον στη Ζάκυνθο σε ό,τι αφορά το.
1: Άρα είναι σαφέστατες οι αιχμές σας, κύριε Νικολουδάκη, γιατί όταν μιλάτε για τουριστικούς φορείς, είναι συγκεκριμένοι και μετρημένοι στα δάχτυλα. Είναι η Σύλλογη Ξενοδόχων, είναι η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν έγινε τίποτα ουσιαστικά. Έγιναν προσχηματικά κάποιες ενστάσεις, οι οποίες κατατέθηκαν στη διαβούλευση και τέλειωσε εκεί.
1: Γιατί είστε και μέλος της Επιτροπής του Δήμου, της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύθου, και δεν ξέρω αν όλα αυτά τα έχετε μεταφέρει σε κάποια συνεδρίαση ή συνέλευση.
0: Όχι, γιατί δεν έγινε κάποια σχετική συνεδρίαση της τουριστικής για το θέμα αυτό. Οπότε δεν μας δόθηκε ευκαιρία να καταθέσουμε κάποια ανάποψη. Η πραγματικότητα είναι λοιπόν αυτή, ότι στην πραγματικότητα όποιος πρόλαβε τον κύριον είδε. Όποιος πρόλαβε να χτίσει έχτισε, και όποιος πρόλαβε να εξελιχθεί σε μεγάλο επιχειρηματία θα συνεχίσει να χτίζει και να σηκώνει ξενοδοχεία. Όποιος πρόλαβε να χτίσει στην παραλία ισόγεια με τρεις ορόφους στο Λαγανά ξενοδοχεία και να τα νομιμοποιήσει με την προβλεπόμενη διαδικασία, πρόλαβε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος σήμερα έχει ένα οικόπεδο 4, 6, 8 στρεμμάτων στις περιοχές που είναι τα τουριστικά θέατρα της Ζακύνθου, πάβει πλέον να έχει περιουσία που μπορεί να αναπτύξει. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα τη δώσει κάποια στιγμή με ευτελές αντίτιμο σε εκείνον που θα την αγοράσει, θα τη συνενώσει και θα κάνει τελικά όχι 16, 36 στρέμματα, 56, 106.
1: Δυστυχώς αυτό λέει η πείρα σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Δυστυχώς, ναι. Κύριε Νικολαδάκη, έχετε κάνει πολλές δημόσιες παρεμβάσεις για την τουριστική στρατηγική, την προώθηση του προορισμού και την αντιμετώπιση ζητημάτων τοπικής φιλοξενίας. Έτσι, δεν ξέρω αν όλα αυτά, έτσι μπορείτε να τα συμπυκνωμένα να αναφερθείτε γενικότερα στη φιλοσοφία που εκφράζεται για όλα αυτά τα ζητήματα ή και την ουσία, αν θέλετε.
0: Εγώ θα ήθελα,
1: ή και τη στόχη.
0: Βεβαίως, να βάλουμε το θέμα σε ένα πλαίσιο. Ναι. Κουβεντιάζοντας για τον τουρισμό, την προσφορά του στον τόπο και τα προβλήματα που παράλληλα φέρνει. Άρα λοιπόν θέλω να ξεκινήσω από μια πάρα πολύ βασική παραδοχή. Για μένα η φιλοξενία είναι κάτι το ιερό. Υπό ποια έννοια? Ότι ο επισκέπτης σε ένα ξένο τόπο έρχεται σε επαφή με μια κουλτούρα, με έναν πολιτισμό.
1: Αν έρθει.
0: Ασφαλώς. Αυτό είναι ο σωστός επισκέπτης όμως.
1: Κάτι που συχνά δεν συμβαίνει με το μαζικό τουρισμό που έχουμε στο νησί.
0: Βεβαίως.
1: Και συγγνώμη που σας διάκοψα.
0: Όχι. Ποιο είναι για μένα το υπόδειγμα? Έρχεται λοιπόν και γίνεται πλουσιότερος ο ίδιος από την επαφή του με ένα νέο πολιτισμό. Δεν γίνεται πλουσιότερος μόνο ο επισκέπτης, γινόμαστε και εμείς πλουσιότεροι σαν οικοδεσπότες που φιλοξενούμε, διότι και εμείς γνωρίζουμε νέες κουλτούρες, νέες νοοτροπίες, νέο τρόπο να ορίζουμε την πραγματικότητά μας. Για μένα λοιπόν ο τουρισμός, η φιλοξενία, γιατί αυτή την έκφραση μου αρέσει να χρησιμοποιώ σωστά, χιλιάδες χρόνια τώρα είναι ο πιο ισχυρός ενοποιητικός παράγοντας μιας παγκόσμιας κοινωνίας. Είναι εκείνος ο ενοποιητικός παράγοντας που επιτρέπει στον άνθρωπο να αποδέχεται, να αναγνωρίζει, να κατανοεί τη διαφορετικότητα της κοινωνίας, τη διαφορετικότητα της ιδεολογίας, την εθνική διαφορετικότητα. Όλα αυτά για μένα γίνονται κάτι πάρα πολύ σημαντικό που επιτρέπουν να αυτή η κοινωνία στο μέλλον να μπορέσει να άρει τα σύνορά της και να γίνει μια κοινωνία των ανθρώπων που είναι άνθρωποι με σεβασμό, με περιληπτικότητα, με αναγνώριση και με κατανόηση. Υπό αυτό το πλαίσιο για μένα η φιλοξενία, ο τουρισμός είναι κάτι όχι μόνο χρήσιμο αλλά και πολύτιμο. Να δούμε όμως πώς εκτελείται τελικά.
1: Ακριβώς, γιατί σας ακούω να λέτε όλα αυτά. Αναλογιζόμενο στην ίδια ώρα τι ακριβώς συμβαίνει, για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο, και δεν γενικεύω, γιατί πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, και νιώθω ότι βρισκόμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Σύμφωνα με τις εκδόσεις σας, σε ένα φανταστικό κόσμο.
0: Αυτή είναι η ιδανική, αν θέλετε, προσέγγιση. Εμείς λοιπόν έχουμε την ευθύνη, σαν οικοδεσπότες, πρώτα απ' όλα να προωθήσουμε αυτή την προσέγγιση στον επισκέπτη. Έτσι, έχουμε το προνόμιο η Ζάκυνθος να είναι ένας τόπος ο οποίος έχει τρεις πανίσχυρους πυλώνες, που είναι ο πολιτισμός της, ένας πραγματικός παλαιός πολιτισμός.
1: Αλήθεια,
0: που φτάνει μέχρι σήμερα. Το περιβάλλον της.
1: Ή ό,τι απέμεινε από αυτό, με συγχωρείτε. Εγώ ίσως είμαι και λιγάκι μηδενιστής.
0: Όχι, να μην δείστε. Δεν είναι όλα τέλεια.
1: Απεσιόδοξο.
0: Δεν είναι όλα τέλεια. Εγώ
1: τα βλέπω μαύρα, δεν ξέρω.
0: Προσπαθώ να συνθέτω και να βλέπω ποια είναι τα δυνατά μας στοιχεία και πώς μπορούμε να τα αναπτύξουμε.
1: Ή ποια θα μπορούσε να είναι.
0: Και πώς μπορούμε να καυτηριάσουμε αυτά τα οποία αποτελούν καρκινώματα και να τα βγάλουμε από τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν έχουμε πολιτισμό, έχουμε περιβάλλον, πάρα πολύ όμορφο. Έχουμε γαστρονομία.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι. Αυτά τα τρία βασικά στοιχεία που είναι ένας παράγοντας ενοποιητικός και πολύ γοητευτικός, πρέπει να συνεχίσουμε να τα προωθούμε και να τα αναπτύσσουμε. Και με αυτά να επικοινωνούμε στον επισκέπτη.
1: Γιατί δεν συμβαίνει αυτό, κύριε Νικολουδάκη, και τελικά τι φταίει σε αυτό το νησί? Γιατί κάποια πράγματα συμβαίνουν τελικά μόνο εδώ.
0: Ναι, θα σας πω.
1: Γιατί δεν συμβαίνουν μόνο εδώ. Ναι, όχι μόνο εδώ.
0: Ωστόσο,
1: σε τέτοιο βαθμό μόνο εδώ.
0: Συμβαίνουν, εγώ δεν θα πω.
1: Έχει ξεφύγει πάρα πολύ η κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός, αν κάνω λάθος και αν αδικό πρόσωπα και καταστάσεις και γενικεύω και τσουβαλιάζω κόσμο και κοσμάκι. Αλλά...
0: Δεν τσουβαλιάζεται. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει. Όλοι φταίμε.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε όλη μια τάση να δείχνουμε το δάχτυλο στον απέναντι.
1: Ναι,
0: οι επιχειρηματίες να μας στέει μονίμως το κράτος και το δημόσιο. Το δημόσιο να κατηγορεί τους κακούς επιχειρηματίες. Έτσι, η κοινωνία να τους κατηγορεί όλους.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουμε ένα μερίδιο συμμετοχής. Εμείς σαν επιχειρηματίες οφείλουμε να επιχειρούμε με περισσότερο όραμα και με περισσότερη ειλικρίνεια. Σαφώς η επιχείρηση έχει ένα βασικό στόχο.
1: Και με σεβασμό και στον πολιτισμό.
0: Έτσι.
1: Και στο φυσικό περιβάλλον, και θα το πω, κύριε Νικολουδάκη, και στον εργαζόμενο.
0: Έτσι. Θα φτάσουμε και εκεί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ξέρω αυτό, την άποψή σας, γι' αυτό
0: κρατάω.
1: Το λέω. Ναι.
0: Εγώ θα πω το εξής. Ειδικά ο τουρισμός, ο χώρος της φιλοξενίας, αντλεί την ίδια τη φύση της ύπαρξής του από το περιβάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος.
1: Αυτό που λέμε.
0: Το περιβάλλον είναι το οικοδόμημα.
1: Ακριβώς.
0: Πάνω στο οποίο εμείς προσθέτουμε μια σειρά από υπηρεσίες τουριστικές.
1: Έτσι.
0: Και δημιουργείται ένα επικοδόμημα που στο τέλος το ονομάζουμε φιλοξενία, τουρισμό.
1: Ζάκινθο.
0: Ό,τι υπηρεσία και να προσθέσουμε εμείς από πάνω, εάν λείπει το οικοδόμημα,
1: ακριβώς,
0: ο πυρήνας που είναι το περιβάλλον, είναι ανύπαρκτη και δεν έχει να πατήσει πουθενά.
1: Πολύ σωστά.
0: Άρα λοιπόν, και κάνω χρήση ενός όρου που είναι η αηφορία, που έχει πάρα πολύ ταλαιπωρηθεί, διότι το βάζει στο στόμα το καθένας πλέον και μιλάνε για αηφορία και ξεπλένουν τις αμαρτίες τους πετώντας τη λέξη αηφορικότητα.
1: Ή και λύματα μαζί, παντού.
0: Έτσι. Έτσι. Άρα λοιπόν, όχι μόνο οφείλουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον μας, αλλά οφείλουμε ενεργά να δρούμε ώστε αυτό το φυσικό περιβάλλον να το αφήνουμε καλύτερο από όπως το βρήκαμε. Και έχουμε τη δυνατότητα σήμερα, περισσότερο από ποτέ. Έχουμε τα χρήματα, έχουμε τους πόρους, έχουμε τη γνώση να το κάνουμε αυτό. Χωρίς αυτό να βλάψει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα, όσο περισσότερο προστατεύουμε το φυσικό μας περιβάλλον, τόσο πολύ ενισχύουμε την επιχειρηματική μας ταυτότητα. Όχι μόνο στη Ζάκυνθο, σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ξέρω. Είστε σε Ζάκυνθο πολλά χρόνια.
0: Όλη μου τη ζωή.
1: Το νησί μπήκε απότομα και βία στον τουρισμό. Και αυτό λέει πολλά. Και έπεσε σε ακατάλληλα χέρια. Και απέδευτα μαζί και. Και ειδού τα αποτελέσματα. Δηλαδή, την ίδια ώρα που σας ακούω, σκέφτομαι πόσοι στη Ζάκυνθο μιλούν με τον ίδιο τρόπο όπως Αντώνης ο Νικολουδάκης. Ή σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο ή ενεργούν ανάλογα. Πείτε μου εσείς.
0: Θα σας πω.
1: Και νομίζω ότι τα νέα παιδιά, ενδεχομένως σήμερα οι νέοι επιχειρηματίες, να έχουν ενδεχομένως διαφορετική λογική νοοτροπία για άποψη για τα πράγματα.
0: Το ελπίζω.
1: Είστε μέσα στον χώρο, ξέρετε και τα πράγματα καλύτερα από μένα, αλλά.
0: Το ελπίζω. Όμως και η νέα γενιά οφείλει να αφήσει την ταυτότητά της με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ευθύνη. Δεν μπορούμε μονίμως να κατηγορούμε την παλαιότερη γενιά.
1: Όχι.
0: Έτσι, οι νέοι, ούτε η παλαιότερη γενιά να μπέφτει σε εκείνη την παγίδα που να λέει τα παιδιά σήμερα δεν είναι άξια, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι μεγάλη, είναι πολύ θράσος να το λέμε, γιατί τα παιδιά μας είναι αυτά τα παιδιά που εμείς μεγαλώσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ό,τι χαρακτήρα έχουν είναι ο χαρακτήρας που εμείς τα γαλουχίσαμε.
1: Έτσι.
0: Είμαστε εμείς λοιπόν. Αν κάναμε τα παιδιά μας καλύτερα από εμάς, είμαστε άξια γενιά.
1: Έτσι.
0: Και καλοί γονείς. Αν κρίνουμε ότι τα παιδιά και η νέα γενιά δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε, πρώτα απ' όλα φταίμε εμείς.
1: Εννοείται.
0: Αλλά και καμιά φορά μπαίνουμε και στην παγίδα της απερχόμενης γενιάς, η οποία δυσκολεύεται να δεχθεί ότι δεν είναι στα πράγματα τόσο πολύ και αρχίζει να κουνάει
1: το δάκτυλο. Ότι φεύγει από τα πράγματα και έρχεται μια νέα
0: επόμενη
1: γενιά. Ναι,
0: έτσι.
1: Αλήθεια
0: είναι. Δεν είναι
1: και
0: έτσι
1: το κάνει αυτό η κάθε γενιά στην επόμενη.
0: Ακριβώς.
1: Και η επόμενη, ναι.
0: Κάθε γενιά έχει την ευθύνη της.
1: Ακριβώς.
0: Σίγουρα αυτή η νέα γενιά οφείλει πολύ πιο δυναμικά να πάρει τα πράγματα στα χέρια της. Θα επιστρέψω στον τουριστικό τομέα. Έχουμε εκπροσώπους του τουριστικού τομέα στη Ζάκυνθο, οι οποίοι προεδρεύουν περισσότερα χρόνια από τον πρόεδρο Πούτιν, ας πούμε. Εντάξει. Ποια νέα γενιά
1: είναι
0: λοιπόν.
1: Είναι ο Ουκρανός ο κ. Νικολουδάκης. Το ξέρω αυτό. Γι' αυτό έχουμε.
0: Έτσι. Ποια νέα γενιά λοιπόν λέμε τώρα και τι να κουβεντιάσουμε.
1: Τώρα ήταν σαφέστατη αιχμή για συγκεκριμένο πρόσωπο.
0: Εγώ μιλάω για μια αντικειμενική πραγματικότητα.
1: Εγώ κατάλαβα.
0: Λοιπόν, ποια νέα γενιά λοιπόν μιλάμε, ακροετευόμαστε δηλαδή. Εντάξει, όλα είναι ένα, απλά να κρατιούμαστε
1: όταν
0: στην εξουσία.
1: Όταν μίλησα για νέα γενιά, δεν μίλησα για κάποιους που είναι στα πόστα.
0: Από εκεί περνάει όμως τελικά. Έτσι, αν η νέα γενιά δεν έρθει σε θέσεις ευθύνης, προφανώς όσες καλές προθέσεις και να έχει και όσες καλές δυνατότητες να έχει, δεν θα μπορέσει ποτέ να τις υλοποιήσει όσο η προηγούμενη γενιά έτσι, έχει κολλήσει τα απιστιά της στην καρέκλα. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι, λέτε αυτά και εγώ κοιτάω κατά τύχη προς τον Πλαγανά.
0: Όπου θέλετε να κοιτάξετε, ας πούμε ότι είναι πανελλήνιο το πρόβλημα. Σίγουρα είναι και ζακυθινό.
1: Πάντως και στις αναρτήσεις σας σφάζεται με το βαμβάκι.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, τι να πούμε, η εκπροσώπηση είναι αυτή που γνωρίζουμε όλοι. Mm. Και αυτή η εκπροσώπηση οφείλει να λάβει και την ευθύνη της εικόνας του Λαγανά, του Τσιλιβή, του
1: Αργασιού. Και όχι μόνο του Θεατή, θα το πω εγώ και το δημόσιο σχέσιο.
0: Έτσι, δηλαδή, όταν είσαι σε μια θέση ευθύνης για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, θα χρεωθείς και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε ο τόπος της ευθύνης σου.
1: Ό,τι γίνεται στη βάρδια σου καταλογίζεται σε σένα. Καλό και κακό μαζί.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είτε είσαι κυβέρνηση, είτε.
0: Δυστυχώς ακόμα έχουμε φτάσει σήμερα, έτσι, όταν ακούει Ζάκυνθο ένας επισκέπτης.
1: Ακριβώς.
0: Από την Ελλάδα.
1: Να τρέχει για να μην φτάνει.
0: Να λέει, όχ, ο Λαγανάς, η νύχτα, η παρανομία, η υπερβολή.
1: Τα σκουπίδια, τα λίμματα, η βρωμιά, το κυκλοφοριακό, ναι, μας έχουν συνδέσει με πολύ άσχημα πράγματα.
0: Και άλλες περιοχές στην Ελλάδα είχαν τέτοια προβλήματα, και στην Κέρκυρα και στη Ρόδο, έτσι, η Μενίτσα στο Φαλιράκι.
1: Σωστά.
0: Κατόρθωσαν με σωστή διαχείριση πρώτα απ' όλα να μειώσουν ουσιαστικά το πρόβλημα, γιατί από εκεί ξεκινά, αλλά και επικοινωνιακά να προστατέψουν τους προορισμούς τους, και δεν ακούει κανείς πια έτσι, για τα μπαράκια και τη νύχτα της Κέρκυρας.
1: Στον Κάβο, ούτε για το Φαλιράκι στη Ρόδο, ούτε για τα μάλια στην
0: Κέρκυρα.
1: Για το Λαγανά.
0: Και το φέρνω σαν παράδειγμα της ευθύνης που έχουμε όλοι, οι φορείς που έχουν θέσεις ευθύνης, να κοιταχτούν στον καθρέφτη και να πούνε αποτύχαμε στη Ζάκυνθο. Σήμερα στη Ζάκυνθο δεν υπάρχει πραγματική κατεύθυνση τουριστική.
1: Καμία.
0: Δεν υπάρχει πολιτική ούτε από τον επιχειρηματικό κλάδο. Κάθε επιχειρηματίας προσπαθεί για τον εαυτό του να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά δεν υπάρχει δομημένη στρατηγική ούτε από τον επαγγελματικό χώρο, από τους περιβόητους τρεις συλλόγους, οι οποίοι ανέβαζαν από 10 δραχμές ο καθένας, θα είχαν χτίσει σήμερα ένα καταπληκτικό
1: Ζακυνθίων, Αρκαδίων και Λαγανά.
0: Ακριβώς.
1: Και ό,τι απέμεινε από δημοτικά νοταλικών.
0: Η ξενοδόχη τελικά του πέμπτου προορισμού στην Ελλάδα, όπως μας αρέσει φιλάρεσκα να αποκαλούμαστε, είχαν μαζέψει από το περίσευμά τους κάποια ποσά για την προώθηση τη σωστή την επαγγελματική της Ζακύνθου, θα ήταν τελείως διαφορετική εικόνα σήμερα. Ένα το κρατούμενο. Και βέβαια το ίδιο ισχύει και για τους αυτοδιοικητικούς φορείς, οι οποίοι στην πραγματικότητα, κατά τη δική μου εκτίμηση, ούτε σε επίπεδο περιφέρειας,
1: ούτε σε επίπεδο δήμου,
0: δεν έχουν προχωρήσει σε ουσιαστική προώθηση του νησιού με θεματικούς άξονες σοβαρούς και σχεδιασμένους.
1: Ναι.
0: Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε.
1: Τελικά, δηλαδή, σε όλα βλέπω μια επικοινωνιακή πολιτική από πίσω. Τέλος.
0: Δυστυχώς τα πράγματα είναι αρκετά επιφανειακά.
1: Ναι, επιφανειακά. Τέλος.
0: Και στερούνται περιεχομένου σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε φτάσει να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα αντί να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις και να δημιουργούμε εμείς το αφήγημα που θέλουμε, το τουριστικό της Ζακύνθου. Που τελικά το τουριστικό αφήγημα της Ζακύνθου είναι και πολύ εύκολο να δημιουργήσει κανείς, γιατί βασίζεται στην πραγματική φύση της Ζακύνθου, στον πολιτισμό της, στο περιβάλλον.
1: Αν και
0: της.
1: Τα τελευταία πολλά χρόνια έχει ταυτιστεί με 2-3 πράγματα. Ναυάγιο, θαλάσσια χελώνα, ενδεχομένως και ο Άγιος Ιωνύσιος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και δεν είναι κακά αυτά.
0: Ποιος γνωρίζει για την αρχιτεκτονική παράδοση της Ζακύνθου, σας πω εγώ. Ποιος γνωρίζει επισκέπτης για τη μουσική παράδοση της Ζακύνθου.
1: Τη θεατρική παράδοση.
0: Τη θεατρική παράδοση. Δεν υπάρχουν φεστιβάλ, δεν υπάρχουν δομημένοι θεσμοί, οι οποίοι υπάρχουν σε πάρα πολλά άλλα νησιά, τα οποία όχι μόνο πολλαπλασιάζουν την εικόνα θετικά, αλλά γίνονται και πόλος έλξης.
1: Κατά αναλογία, Ζάκυνθος, κύριε Νικολουδάκη, το ξέρετε καλύτερα, σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, έχει να επιδείξει τα περισσότερα. Έχει να επιδείξει τα περισσότερα στοιχεία σε πολιτιστικό επίπεδο.
0: Υπάρχουν προορισμοί, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, που θα σκότωναν για να έχουν το τρίπτυχο πολιτισμός, περιβάλλον, γαστρονομία, που έχει να επιδείξει σήμερα η Ζάκυνθος. Εμείς δεν
1: υπερτερούμε σε σχέση ακόμα και με την Κέρκυρα.
0: Εγώ θα έλεγα πως ναι.
1: Για να δούμε πρόσωπα και καταστάσεις.
0: Εγώ θα έλεγα πως ναι. Είναι αλήθεια.
1: Και στην ποιήση και στη μουσική και στο θέατρο.
0: Είναι αλήθεια. Εδώ έχουμε όλη ευθύνη. Δεν ξέρω κανέναν. Έτσι. Οφείλουμε να χτίσουμε ξανά μια σειρά από σοβαρούς θεσμούς, μακροπρόθεσμους, οι οποίοι θα προτάσουν την πραγματική ταυτότητα της Ζακύνθου. Όχι την τουριστική. Μάλλον...
1: Δεν έχει πια τονίσει.
0: Έτσι. Να σας κάνω το εξής ερώτημα. Έχουμε μια πολύ ισχυρή οικοδομική ανάπτυξη.
1: Πολύ.
0: Okay. Πολύ καλά. Ποια είναι η τελευταία φορά που είδατε να χτίζετε ένα σπίτι, είτε μέσα στην πόλη της Ζακύνθου, είτε εκτός, βασισμένο στη ζακυνθινή αρχιτεκτονική? Βαρέθηκε η ψυχή μου να βλέπω πετρόχτιστα, τα οποία είναι αρχιτεκτονικά μια χαρά σπίτια.
1: Και πάντα μου αρέσουν τα πετρόχτιστα σπίτια.
0: Αλλά έχουμε μεταμορφώσει τη Ζάκυνθο σε ζαγοροχώρια.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, όχι άλλα πετρόχτιστα. Πώς να το πω διαφορετικά. Και εκείνοι οι αρχιτέκτονες, που πολλοί εκ των οποίων είναι και ζακυνθινοί, σαν να εχθρεύονται τη ζακυνθινή αρχιτεκτονική παράδοση. Ή σαν να φοβούνται να αναμετρηθούν μεταξύ της, όπως έκανε η προηγούμενη γενιά. Ως αποτέλεσμα, η Ζάκυνθος χάνει την εικόνα αυτή τη βενετσιάνικη. Μέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο, και μετατρέπεται σε μια αρχιτεκτονική εικόνα που θα μπορούσε να έχει προσγειωθεί.
1: Αρχιτεκτονικό, αλλά λούμε, εγώ θα το έλεγα.
0: Έτσι, θα μπορούσε να έχει προσγειωθεί σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Σαν αρχιτεκτονήματα, εγώ δεν θα πω πως είναι κακά.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν καμία σχέση με τη ζακυνθινή παράδοση, η οποία είναι τόσο πλούσια και γοητευτική, που είναι κρίμα να μην την αναπτύξουμε και να μην την πολλαπλασιάσουμε.
1: Εδώ υπάρχει μια επιτροπή αρχιτεκτονικού ελέγχου. Πρόσφατα φιλοξενήσαμε εδώ τον γνωστό μηχανικό Γιάννη Σκατσί.
0: Ναι.
1: Και μας είπε ευθέως και χωρίς περιστροφές ότι έρχονται σχέδια σε εμάς να τα εγκρίνουμε ή να τα απορρίψουμε. Τα απορρίπτουμε και αυτά προχωρούν κανονικά και με τον νόμο, και αυτό μόνο στη Ζάκυνθο συμβαίνει σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά.
0: Λοιπόν, εγώ έχω να σηκώσω τα χέρια. Θα έλεγα το εξής. Εδώ έχουν ευθύνη τόσο οι ίδιοι οι πολίτες,
1: ναι,
0: γιατί δεν είναι όλα επαγγελματικά ακίνητα, είναι
1: έτσι,
0: και προσωπικά. Είναι και σπίτια, και κατοικίες. Αλλά έχουν ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη οι επιστήμονες, οι αρχιτέκτονες.
1: Οι αρχιτέκτονες, οι πολιτικοί μηχανικοί, όλοι.
0: Οφείλουν να μην εμπίπτουν, να μην υποπέπτουν στην ευκολία. Εντάξει, αλλά να εμπνευστούν από αυτή τη σπουδαία αρχιτεκτονική παράδοση, να συνδιαλλαγούν μαζί της, να καταθέσουν και κάτι καινούριο, αλλά πάνω σε αυτή την πανίσχυρη ρίζα που λέγεται αρχιτεκτονική παράδοση της Ζακύνθου, η οποία χάνεται. Και δεν καταλαβαίνω γιατί. Υπάρχουν ολόκληροι προορισμοί στην Ελλάδα, ειδικά στο Αιγαίο, των οποίων η ταυτότητα, η πολιτιστική και η τουριστική, χτίστηκε ακριβώς σε αυτό το παράγοντα. Χτίστηκε στην αρχιτεκτονική ομοιομορφία.
1: Και αυτό διατηρήθηκε και έτσι έμεινε.
0: Η Σαντορίνη, η Μύκονος έγιναν προορισμοί από το πουθενά, επειδή κατόρθωσαν να διατηρήσουν αυστηρά μια όμορφη παραδοσιακή.
1: Και που υπάρχουν ρητές απαγορεύσεις και δεσμεύσεις που τηρούνται πιστά.
0: Ακριβώς.
1: Σε σχέση με την αρχιτεκτονική, ακόμη και με την κυκλοφορία οχημάτων, με οτιδήποτε.
0: Ισχύει.
1: Αλλιώνει το φυσικό περιβάλλον.
0: Ισχύει. Έτσι, εγώ δηλαδή
1: ή, ή την παραδοσιακή αρχιτεκτονική μιας περιοχής.
0: Έτσι, εγώ θέλω να πω λοιπόν, κάνοντας πάλι ένα βήμα προς τα πίσω, ότι ο τουρισμός, η φιλοξενία έχει προκλήσεις. Φυσικά σε ένα τόπο σαν τη Ζάκυνθο θα υπάρξει για ένα σύντομο διάστημα του εξαμήνου του τουριστικού μια ισχυρή επιβάρυνση, η οποία βέβαια ταυτόχρονα, να μην το παραβλέπουμε, έφερε και την ευμάρεια στον τόπο.
1: Να.
0: Όπως έλεγα και νωρίτερα σε κάποιους φίλους, μιλάμε για την απώλεια της αγροτικής παραγωγής, τη μείωση του πρωτογενούς τομέα. Αυτό είναι καταρχήν ένα πανελλήνιο φαινόμενο και παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό
1: φαινόμενο. Στη Ζάκυνθο έχει κρατηθεί η αγροτική παραγωγή σε καλά επίπεδα.
0: Πολύ περισσότερο.
1: Τηρουμένων των αναλογιών.
0: Πηγαίνετε στην Κέρκυρα να δείτε αν υπάρχουν καλλιέργειες. Τίποτα δεν υπάρχει.
1: Την Κέρκυρα έχω στο μυαλό μου, επειδή την έχω επισκεφτεί και ξέρω.
0: Έτσι.
1: Έχει εγκαταληφθεί εντελώς η αγροτική παραγωγή.
0: Ταυτόχρονα, βέβαια, πώς να το κάνουμε, πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Η εικόνα της γιαγιάς της Μαυροφόρας, η οποία περνούσες και έβγαινε να σε κεράσει λουκουμάκι, είναι πολύ ρομαντική, αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε, εκείνη η γυναίκα ευμερούσε?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ήταν μια πολύ ωραία ρομαντική φωτογραφία όταν είσαι αστός από τον καναπέ σου και λες τι ωραία πέρασε και με κέρασε η γιαγιούλα λουκουμάκι. Και μετά εγώ γύρισα στο σπιτάκι μου και πέρναν καλά στην έγχρωμη τηλεόρασή μου. Έτσι. Άρα λοιπόν, να μην έχουμε δύο μέτρα και σταθμά. Δεν είναι folklore η αγροτική οικονομία. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό. Σήμερα, διεθνώς, ο μικρός κλήρος δεν μπορεί να επιβιώσει.
1: Ναι. Και στη Ζάκυνθο είναι πολύ μικρή η κλήρη.
0: Ακριβώς. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν από την αγροτική οικονομία δεν ευημερούσαν. ο τουρισμός έδωσε τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς ανθρώπους με μικρότερη περιουσία να μπορέσουν να νοικοκυρευτούν, να ευημερίσουν αυτοί και τα παιδιά τους. Και αυτό αποτυπώνεται και σε ένα πολύ ενδιαφέροντα δείκτη, το δημογραφικό.
1: Το δημογραφικό.
0: Η Ζάκυνθος είναι από τα ελάχιστα μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης, η οποία σε αντίθεση με τη δημογραφική τάση που είναι να μειώνονται οι πληθυσμοί και να υπάρχει
1: πληθυσμό. Ειδικά στην Ελλάδα.
0: Έχει αυξήσει τον πληθυσμό της κατά πάνω από 30% τα τελευταία 20 χρόνια. Mm. Από 30.000 που ήταν τη δεκαετία του 80, αρχές του 90.
1: Είμαστε πάνω από 40.000.
0: Είμαστε πάνω από 40.000.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο τόπος κρατάει τους ανθρώπους του και προσκαλεί και άλλους, ακριβώς γιατί παρέχει ευημερία. Και η αλήθεια είναι ότι
1: από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και από κάθε γωνιά του κόσμου βρίσκονται στη Ζάκυνθος.
0: Και η ευημερία αυτή οφείλεται
1: και όχι μόνο
0: κυρίως στον τουρισμό. Mm. Και εγώ, να σας πω την αλήθεια, αναπολώ, γιατί έχω ασχοληθεί και προσωπικά πριν από αρκετό
1: στον τουρισμό και με ό,τι συνδέεται άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό. Έτσι. Και δεν είναι απαραίτητα τουριστικό.
0: Ακριβώς. Και εγώ αναπολώ τα χρόνια που οδηγούσαμε στους δρόμους,
1: ναι,
0: και τέτοια εποχή ξεκινούσαν να απλώνουν τη σταθίδα. Εντάξει, και 15 μέρες μετά πέρναγες και σου σπαγε η μύτη
1: από
0: την αναθυμιά που ήταν η σταφίδα στα Αλόνια.
1: Ναι. Ναι.
0: Και τώρα δεν το ζούμε πια ή το ζούμε σε πολύ μικρότερο βαθμό. Δεν έχω απάντηση να σας πω την αλήθεια σε αυτό. Εδώ θα βρεθεί μια ισορροπία που θα πάει η μείωση της αγροτικής
1: οικονομίας
0: και σε ποιο βαθμό η τουριστική οικονομία προσφέρει και δεν αφαιρεί από τον τόπο. Σίγουρα η παρουσία της τουριστικής οικονομίας, όσο και να είναι κερδοφόρα και να φέρνει ευμάρεια, πρέπει ταυτόχρονα να μην προκαλεί όχληση στον πολίτη, στον τόπο του, εκεί που ζει και στην καθημερινότητά του. Αυτή όμως είναι μια πρόκληση που είναι, αν θέλετε, για μένα ένα πρόβλημα προς επίλυση. Όταν πονάει το δόντι, δεν κόβεις το κεφάλι, του βάζεις φράγισμα και το θεραπεύεις. Φυσικά η αύξηση της επιχειρηματικότητας θα φέρει επιβάρηση στις υποδομές. Είναι αναμενόμενο. Ποια είναι η απάντηση? Όχι να σταματήσουμε την επιχειρηματικότητα, να βελτιώσουμε τις υποδομές μας ώστε να μπορούν να αντέξουν.
1: Κάτι που δεν γίνεται.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Κάτι που δεν γίνεται.
0: Εδώ υπάρχει.
1: Η Ζάκυνθος έχει μείνει πάρα πολύ πίσω.
0: Έτσι, εδώ
1: και σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά.
0: Έτσι, πρέπει να δούμε περισσότερη ανταποδοτικότητα. Άλλωστε, η επιχειρηματικότητα φορολογείται. Mm. Καλά κάνει και φορολογείται. Εγώ δεν θα μπω στη λογική ότι πληρώνουμε, μας υπερφορολογούν. Καλά κάνετε και οφείλει να φορολογείτε. Αυτό είναι το κοινωνικό συμβόλαιο. Έτσι, δημιουργούνται φόροι οι οποίοι επιστρέφουν πίσω για να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών. Εδώ λοιπόν η πρόκληση είναι να απαιτήσουμε σαν κοινωνία η ανταποδοτικότητα να είναι πολλαπλάσια για να δούμε αυτές τις υποδομές όχι μόνο να στηρίζουν την επιβάρηση αλλά να την ελαφρύνουν και να την κάνουν και ευχάριστη.
1: Ευχαριστώ.
0: Από ένα σημείο και έπειτα. Θα μου επιτρέψετε να πω μικρές αλλαγές που εγώ βλέπω που είναι θετικές. Γιατί δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Τον τελευταίο χρόνο περπατάω στον πεζόδρομο στην πόλη της Ζακύνθου και αισθάνομαι επιτέλους σαν πολίτης με σεβασμό. Ξαφνικά αναπτύχθηκαν καινούργιες γειτονιές, καινούργιες γωνιές. Μπορεί κανείς να περπατήσει από την πλατεία του Αγίου Διονυσίου μέχρι την Ανάληψη και μέχρι τον Άγιο Λάζαρο και να μην χρειάζεται να συναντηθεί με ένα αυτοκίνητο στο δρόμο του. Αυτό είναι μεγάλη νίκη για την καθημερινότητα του πολίτη, όχι για τη βόλτα του τουρίστα. Προφανώς είναι και για τη βόλτα του τουρίστα, αλλά είναι νίκη για τη μητέρα που θέλει να βγάλει το παιδάκι της βόλτα, έτσι, για τον υπερήλικα που θέλει να περπατήσει.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν έχει που να περπατήσει. Μην το υποβιβάζουμε λοιπόν. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν πρέπει οι πόροι που φέρνει το εισόδημα το τουριστικό να ανακατευθύνονται για να πολλαπλασιάσουν την ποιότητα ζωής μας καθημερινά.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε λίγη μουσική.
0: Βεβαίως.
1: Και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.
0: Okay.
1: Και όχι μόνο για τον τουρισμό.
0: Έγινε.

0: Πάντα κοντά μας Αντώνης Νικολουδάκης. Έχω χάσει τα λόγια μου σήμερα, δεν ξέρω γιατί δεν είμαι σε φόρμα, κύριε Νικολουδάκη.
1: Μια χαρά είστε.
0: Δεν ξέρω τι φταίει. Κάτι φταίει πάντως. Ο Αντώνης Νικολουδάκης, γνωστός επιχειρηματίας και συνοδόχος του νησιού, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις και νομίζω ότι αυτά που συζητούσαμε στο μουσικό διάλειμμα είναι και τα σημαντικότερα. Και αν μπορούμε με έναν τρόπο να τα μεταφέρουμε στην αέρα.
1: Ασφαλώς.
0: Για το αν τελικά κάποιος μπορεί να πάει είτε να ζακτώνει είτε όχι με την οικογένειά του στον Λαγανά, να καθίσει να φάει, να πιει ένα ποτό για ένα κρασάκι.
1: Έτσι. Τελικά
0: προσωπικά εγώ έχω να καθίσω πολλά χρόνια σε ένα κατάστημα σε τουριστική περιοχή του νησιού. Κάτι με διώχνει, κάτι με νιώθει να με κάνει να νιώθω ότι είμαι ξένο στοιχείο.
1: Έτσι. Εδώ πρέπει
0: κάτι
1: να
0: κάνουμε, δεν μου αρέσει.
1: Έχετε δίκιο. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να φύγουμε από τα στερεότυπα.
0: Έτσι.
1: Και να δούμε λιγάκι την αλήθεια. Σήμερα στην Ζάκυνθο, στα τρία μεγάλα τουριστικά θέρετρα που είναι
0: Τσιλιβή,
1: Λαγανάς,
0: Αργάση,
1: μπορεί να υπάρχουν πάνω από 200 εστιατόρια.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Μπαρ, σνακ μπαρ, ταβέρνες.
1: Και μπορεί να λέω και λίγα.
0: Ναι.
1: Όλα δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Περισσότερο ή λιγότερο. Οι περισσότεροι παραπονούνται κιόλας.
0: Ναι.
1: Τους φταίει ότι
0: κάθε
1: κόσμος...
0: χρόνο και χειρότερα, κάθε πέρυσι και καλύτερα.
1: Κουραστήκαμε να ακούμε αυτό το κάθε χρόνο και χειρότερα,
0: ναι.
1: Κάθε πέρυσι
0: και
1: καλύτερα.
0: Και μειωμένα έσοδα.
1: Δεν κλείνει κανένας όμως, όλο ένα ανοίγουν και καινούργοι.
0: Κόσμο εγώ... έχουμε, δεν ξοδεύουν.
1: Όλα αυτά, ναι, τα ακούμε.
0: Τέλος πάντων, πόσα θέλουν να βγάλουν.
1: Θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Εσείς, σαν Ζακυνθινός,
0: ναι.
1: Από τα 200 αυτά καταστήματα τα επιστηστικά, υπάρχουν 5 στο Λαγανά, 5 στο Αργάση και 5 στο Τσιλιβή που θα πηγαίνατε ευχάριστα να περάσετε ως Ζακυνθινός με τους φίλους σας
0: και με την οικογένειά μου
1: και με την οικογένειά σας? Δύσκολα.
0: Όχι βέβαια.
1: Δύσκολα, ναι. Γιατί το προϊόν είναι βαριά τυποποιημένο, δεν είναι.
0: Έχει εμπορευματοποιηθεί εντελώς.
1: Είναι υπερτιμημένο. Έτσι. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και ξέρετε αυτό.
0: Και ακροβοπληρωμένο.
1: Έτσι. Δεν το αποτυπώνει μόνο ο ντόπιος.
0: Ναι.
1: Το αποτυπώνει και ο επισκέπτης.
0: Οι επισκέπτες
1: έχουν ταξιδέψει. Δεν έπεσαν ξαφνικά από τα σύννεφα.
0: Ναι.
1: Έχουν πάει και σε άλλους προορισμούς.
0: Οι κουτόφραγκοι.
1: Έτσι. Καθόλου χαζί δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έχουν πάει και σε άλλους προορισμούς, έχουν φάει, έχουν πιει, έχουν δει την ποιότητα. Πας αυτή τη στιγμή σε ζακυθινές ταβέρνες και δεν έχουν ζακυθινό κρασί,
0: ναι,
1: να σου προσφέρουν.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι, και είμαστε ένας τόπος ευλογημένος που έχει κάποιες ποικιλίες οι οποίες είναι πραγματικά διεθνής
0: ποιότητα.
1: Και κάποιους επαγγελματίες ζακυθινούς συνοπιούς που είναι από τους κορυφαίους,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα. Και όμως πας και βλέπεις ένα κατάλογο που προσφέρουν κρασί από τη Σαντορίνη, από τη Χιλή, από την... όπου θες, και δεν έχουν ζακυθινό κρασί. Αυτό αμέσως δείχνει ότι μόνοι μας εμείς σαν επαγγελματίες δεν τιμούμε την ταυτότητα του τόπου μας. Αν εμείς δεν την τιμούμε, γιατί περιμένουμε να την τιμήσει ο επισκέπτης και
0: ακριβώς
1: να τη σεβαστεί?
0: Ναι.
1: Άρα από εκεί είναι η αφετηρία όλων. Όσο εμείς σεβόμαστε και τιμούμε την ταυτότητά μας και την αναπτύσσουμε και με σύγχρονο τρόπο, τότε αυτή η ειλικρίνεια θα γίνεται σαφής στον επισκέπτη και θα ανταποδίδει.
0: Και υπάρχει λογική πολλές φορές της αρπαχτής και να βγάλουμε τα σπασμένα μια ζωής σε μια σεζόν μόνο.
1: Ισχύει.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν γίνεται πια. Όποιος προσπαθεί να το
0: και
1: κάνει.
0: Και δεδομένη τη οικονομική κρίση και ότι τα οικονομικά στους περισσότερους δεν είναι και τα καλύτερα. Είτε μιλάμε για Έλληνες τελικά, είτε για ξένους.
1: Ιδιαίτερα η φετινή χρονιά.
0: Οπότε, πού είναι... καταφεύγουν? Στα σούπερ μάρκετ που κάνουν χρυσές δουλειές. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Αδειάζουν τα ράφια, γίνεται ο κακός χαμός.
1: Έτσι. Ας παρηγορηθούμε ότι πάλι τα χρήματα θα πάνε σε μια επιχείρηση Ζακύνθου. Ναι.
0: Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, εν μέρη. Εν σε μεγάλο βαθμό θα πω. Αλλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα πω και το εξής.
0: Και υποτιμούμε τους επισκέπτες μας, ότι είναι πιναλέοι, φτωχό.
1: Αυτό είμαι έτοιμο να σας πω.
0: Από αυτό ζούμε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι πολύ μεγάλο λάθος.
0: Ή δεν έχουμε ποιοτικό τουρισμό, γιατί οι τουρίστες που έρχονται εδώ έχουν μια συγκεκριμένη οικονομική στάθμη. Και... εμείς δηλαδή τι είμαστε?
1: Να πω και το εξής. Δεν έχει δικαίωμα.
0: Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό.
1: Ο φτωχός δεν έχει δικαίωμα να πάει διακοπές.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Αυτός δεν έχει δικαίωμα να ζήσει.
0: Όχι απαραίτητα
1: σε ένα ωραίο τόπο.
0: Δεν αυτός είναι
1: χαμηλότερο. Έτσι. Με το μετριότερο εισόδημα.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτόν υπάρχει κατάλημα. Δεν είναι μονάχα τα ξενοδοχεία πενταστέρων τουρισμού.
0: Έτσι.
1: Ούτε τεσσάρων. Είναι και τα ενοικιαζόμενα καταλήματα. Είναι και το Airbnb, το οποίο πολλοί το έχουν δαιμονοποιήσει. Και εγώ, σαν ξενοδόχος, που είναι μια ανταγωνιστική δραστηριότητα, θα πω ότι έχει και αυτό τη θέση του. Διεθνώς. Δεν το επινοήσαμε ούτε στη Ζάκυνθο ούτε στην Ελλάδα. Επινοήθηκε διεθνώς γιατί καλύπτει μια ανάγκη. την ανάγκη αυτού που έχει χαμηλότερο εισόδημα να ταξιδέψει και να μπορέσει και αυτός να ζήσει κάπου τουριστικά με αξιοπρέπεια. Για όλους υπάρχει ένας χώρος στην αγορά αυτή. Τι είναι σημαντικό? Σημαντικό είναι σε κάθε επίπεδο παροχής να είμαστε κορυφαίοι. Αν έχεις ενοικιαζόμενα καταλήμματα, να είσαι κορυφαίος στην κατηγορία σου, να δίνεις την καλύτερη δυνατή υπηρεσία. Αν έχεις ξενοδοχείο τριών αστέρων, να είσαι κορυφαίος.
0: Να τα
1: έτσι, για τα τρία αστέρια να είσαι
0: κορυφαίος. Να αποκρίνεται και η υπηρεσία, οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Έτσι, τότε έχεις κάνει καλά τη δουλειά σου. Ναι. Δεν χρειάζεται να είναι πολυτελές κάθε κατάλημα και δεν είναι άλλωστε. Εδώ υπάρχει μια πυραμίδα. Η βάση της πυραμίδας δεν είναι οι πολυτελείς τουριστικές επιχειρήσεις, είναι οι μεσαίες και οι χαμηλότερες. Και αυτές λοιπόν να έχουν το χώρο. Όταν λοιπόν εμείς απαιτούμε να έρθει ένας πελάτης ο οποίος θα χαλάει πολλά λεφτά, πρέπει να σκεφτούμε ότι οφείλουμε να παρέχουμε και ένα πάρα πολύ καλής ποιότητας προϊόν για να τα δικαιούμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Τα χρήματα αυτά.
0: Τις απαιτούμενες υποδομές, τις ανάλογες παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Έτσι.
0: Κάτι ακριβώς. Που δεν συμβαίνει.
1: Έτσι ακριβώς. Όταν το κάνουμε αυτό και ο πολύ ακριβώς πελάτης θα έρθει και τα
0: χρήματα. Ας αναλογιστούμε τι προσφέρουμε.
1: Έτσι. Και ας κρατήσουμε για μένα σήμερα μια υγιή ισορροπία σε όλα τα επίπεδα.
0: Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, προϊόντες, εύκολα ή δύσκολα, ή με οικονομίες μια ζωή, κάνουν διακοπές. Πολλοί έτσι. Από εμάς λοιπόν δεν κάνουμε ποτέ και πουθενά διακοπές.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Όλοι μας, έτσι, κάποια στιγμή έχουμε φύγει από το σπίτι μας και έχουμε επισκεφτεί έναν άλλο τόπο σαν επισκέπτες. Για ένα Σαββατοκύριακο, για πέντε μέρες, όπως καθώς μπορεί. Σκεφτήκαμε και τη δική μας επιβάρηση στον τόπο που επισκεφτήκαμε. Εμείς δεν λερώσαμε, εμείς δεν δημιουργήσαμε απόβλητα, λύματα κτλ.
0: Εμείς δεν θα κατηγορηθούμε ότι δεν ξοδέψαμε πολλά χρήματα εκεί που πήγαμε.
1: Έτσι ακριβώς. Θέλαμε να πετάξουμε τα χρήματά μας κάπου που δεν τα άξιζε? Όχι.
0: Ή γιατί δεν είχαμε.
1: Έτσι.
0: Ήταν πολύ περιορισμένο το budget.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τελικά.
0: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα χρήματα αφήνουν.
1: Έτσι είναι. Έτσι.
0: Λίγα πολλά αυτά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτά διαθέτουν.
1: Δεν κάνει να το υποβιβάζουμε αυτό, πρέπει να το σεβόμαστε. Αν θέλουμε καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει εμείς να ανεβάσουμε
0: δηλαδή,
1: το μύχη της υπηρεσίας μας.
0: Δεν ξέρω, ναι, και όχι να τους παίρνουμε το κεφάλι.
1: Έτσι.
0: Να σε μια ταβέρνα.
1: Να επενδύσουμε στο προσωπικό μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τους εργαζομένους ώστε να μπορούν να παρέχουν καλύτερη υπηρεσία, να δώσουμε πιο ισχυρά κίνητρα.
0: Και σε μια εποχή έλλειψη εργατικών χεριών στον τουρισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και μου αρέσει να την κάνουμε. Θα σας πω την άποψή μου. Είναι ξεκάθαρο ότι ο τουρισμός είναι μια επιχείρηση εντάσσεως εργασίας.
0: Ναι.
1: Ένα τεράστιο κομμάτι της εμπειρίας του επισκέπτη βασίζεται στην αλληλεπίδραση που έχει με τον άνθρωπο που θα τον εξυπηρετήσει.
0: Ναι.
1: Στη ρεσεψιόν, στο εστιατόριο, στην καθαριότητα, παντού.
0: Στο πρόσωπό του βλέπει τον τουρισμό στο νησί της ή της παρεχόμενης υπηρεσίας.
1: Όσο και να επενδύουμε εμείς σαν επιχειρηματίες, όσο και να.
0: Ναι, γιατί ο τουρίστας δεν βλέπει τον επιχειρηματία,
1: έτσι.
0: Βλέπει το προσωπικό.
1: Στην πραγματικότητα.
0: Τον εργαζόμενο.
1: Ο εργαζόμενος είναι αυτός που, όπως μας
0: και το πρόσωπο του επιχειρηματία και το πρόσωπο του νησιού.
1: Ο εργαζόμενος κατεβάζει τα άλογα στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αν δεν είναι και ο ίδιος ικανοποιημένος.
1: Εκεί λοιπόν πρέπει να κοιτηθούμε και σαν επιχειρηματίες στον καθρέφτη.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα τα τελευταία χρόνια καλλιεργείται μια λογική ότι οι εργαζόμενοι της γενιάς αυτής είναι υποδέστεροι από όσο θα έπρεπε και όλα αυτά.
0: Ή δεν θέλουν να εργαστούν. Ή...
1: Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Είναι οι αφορισμοί.
1: Είναι πάρα πολύ άδικο. Πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάξουμε στον καθρέφτη σαν εργοδότες.
0: Yeah.
1: Τι σημαίνει αυτό? Θες να αποδίδει ο εργαζομενός σου? Αισθάνεσαι πως δεν είσαι αρκετά ελκυστικός?
0: Yeah.
1: Να ανεβάσεις τον πύχη. Να ανεβάσεις τον πύχη. Σε φυσιολογικό επίπεδο, όχι να πτωχεύσεις προφανώς, έτσι, να είσαι κερδοφόρος. Να ανεβάσεις τον πύχη των αποδοχών, να ανεβάσουμε τον πύχη των συνθήκων εργασίας και της αξιοπρέπειας. Ο κορονοϊός έκανε μεγάλες αλλαγές. Υπήρχαν εποχές πριν από 7-8 χρόνια που ο μέσος εργαζόμενος στον τουρισμό δούλευε 180 μέρες χωρίς ρεπό.
0: Ναι.
1: Κοιταχτήκαμε σαν εργοδότες ποτέ στον καθρέφτη να πούμε, είναι σωστό αυτό? Θεωρήθηκε. Τώρα πλέον αλλάζουν τα πράγματα. Οι συνθήκες βελτιώνονται, οφείλουν να βελτιώνονται, έτσι. Ο εργαζόμενος να έχει αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής, εργασίας, τα προφανή, έτσι,
0: ναι.
1: Ασφαλιστική κάλυψη, σωστές αμοιβές, εκπαίδευση.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Θα ήθελα το εξής, αν δεν έχετε κάποιο πρόβλημα. Να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, από το πρώτο πρόγραμμα αυτό δεν κοβέται με τίποτα. Και να παραμείνετε για λίγα λεπτάκια.
1: Βεβαίως.
0: Να συνεχίσουμε για ένα δεκάλεπτο ή τέταρτο μετά.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Να μην κοπεί η συζήτηση απότομα και χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί, γιατί θα ήθελα να μιλήσουμε και κάποια άλλα θέματα.
1: Okay, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων και σταθμών αποθήκευσης, με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η τελική μορφή του πλαισίου προέκυψε έπειτα από ευρεία δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή θεσμικών και κοινωνικών φορέων, εκπροσώπων της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας και πολιτών. Η Ελλάδα έχει ένα νέο σημαντικό πλεονέκτημα, τον ήλιο και τον άνεμο. Η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας. Απαιτεί όμως σχέδιο, κανόνες και σεβασμό στο χώρο και το περιβάλλον. Αυτή ακριβώς την ισορροπία υπηρετεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ύβρη Χαλκιδικής πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε λίγο θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο αναζητούν στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν αυτοψία σήμερα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό. Οι σωροί του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα. Και να οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Ψάθας, αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε με ασφάλεια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, ξεκαθάρισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα $91 το βαρέλι το Brent. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 6 έως 8 εβδομάδες αναμένεται να διαρκέσει η μεγάλη δίκη που φέρνει τη ΜΕΤΑ, αντιμέτωπη με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που υποστηρίζουν ότι σχεδίασε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Facebook και του Instagram έτσι ώστε να κρατούν παιδιά και φίβους εθισμένους, ενώ γνώριζε τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα.

0: 12 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Καλημέρα σε όλους και να είστε καλά και συντονισμένοι πάντα με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Για λίγα λεπτά ακόμα μαζί μας ο Αντώνης Νικολουδάκης, γνωστός επιχειρηματίας και ξενοδόχος του νησιού, για να κάνουμε το κλείσιμο αυτής της συνέντευξης για τα του τουρισμού, που βέβαια δεν αρκούν ώρες και ώρες.
1: Είναι ατελείωτο το
0: αντικείμενο.
1: Εγώ το βρίσκω πάντα γοητευτικό, για να κλείσουμε και μια θετική νότα.
0: Ότι
1: η προοπτική
0: ώρες και ώρες.
1: Είναι ατελείωτο
0: το θέμα, κύριε Νικολουδάκη.
1: Εγώ το βρίσκω πάντα γοητευτικό, για να κλείσουμε και μια θετική νότα.

0: κατάσταση, πώς μπορεί αυτό να αλλάξει και να γίνει κάτι τέτοιο? Από ποιους, με ποιον τρόπο? Αναρωτιέμαι, κύριε Νικολουδάκη.
1: Μπορεί αν όλοι μας ο καθένας ξεχωριστά το κάνει για την επιχείρησή του, έτσι, και ταυτόχρονα βέβαια και οι.
0: Μα δεν μπορεί να αποκείται ένα ολόκληρο σύστημα στο φιλότιμο και τη διακριτική ευχαίρεια του καθενός.
1: Εδώ είναι σωστό. Όμως μοιραία.
0: Υπάρχει και ένα κράτος.
1: Μοιραία.
0: Υπάρχουν και φορείς. Υπάρχουν και νόμοι. Υπάρχουν...
1: Έτσι, η επιχειρηματικότητα πάντοτε ήταν ένα βήμα μπροστά από τις κρατικές υπηρεσίες.
0: Και υποδομές.
1: Σήμερα και οι κρατικές και οι αυτοδιοικητικές υπηρεσίες οφείλουν να αποδείξουν ότι είναι ωριμότερες από τις προηγούμενες γενιάς, ότι δεν είναι καρεκλοκένταυροι και ότι μπορούν και αυτές να βάλουν πλαίσιο ανάπτυξης.
0: Πάντα... Και όχι απλά να κάνουν τώρα παιχνίδι με συγκεκριμένους μεγαλοεπιχειρηματίες ή τις πλάτες ή να κάνουν τα στραβά μάτια επιλεκτικά.
1: Νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση είναι καιρός.
0: Ή και να χειραγωγούνται από ιδιωτικά συμφέροντα. Παρόλο που είστε στον επιχειρηματικό χώρο, θα το πω. Ή να χειραγωγούνται από ιδιωτικά συμφέροντα. Και τελικά να ρωτιέται κανείς, και εγώ προσωπικά, ποιος κάνει κουμάντο σε αυτό το νησί. Όπως κάποιος άλλος είχε πει, ποιος κάνει κουμάντο σε αυτή τη χώρα.
1: Έτσι. Εδώ είναι η πρόκληση. Οφείλει η αυτοδιοίκηση σε όλα τα επίπεδα να δείξει την ωριμότητά της και το δυναμισμό της με τα έργα και θέτοντας ένα σοβαρό πλαίσιο ανάπτυξης, στο οποίο και οι επιχειρήσεις μπορούν να μπουν και να ακολουθήσουν, χτίζοντας μια σειρά από θεσμούς πολιτισμικούς, κοινωνικούς, ισχυρούς, οι οποίοι θα δώσουν το στίγμα και θα αποτελέσουν ένα φάρο. Ναι, αυτή είναι η υποχρέωση σήμερα της αυτοδιοίκησης και περιμένουμε να το δούμε να γίνεται ακόμη περισσότερο.
0: Κύριε Νικολουδάκη, να πούμε ότι έχετε ταχθεί υπέρ του, κάποιοι θα πούν, μαζικού πακεταρισμένου τουρισμού. Εγώ... Και ότι αυτό είναι το ισχυρότερο προϊόν της χώρας.
1: Θα σας πω.
0: Και έχετε συγκεκριμένη επιχειρηματολογία γι' αυτό.
1: Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το προϊόν δεν το επιλέγουν οι επιχειρηματίες.
0: Το επιλέγει η αγορά.
1: Πάντα ο πελάτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Όλων των ειδών τα προϊόντα έχουν θέση σε μια αγορά. Το φτηνότερο, το μεσαίο, το ακριβότερο. Σήμερα στη Ζάκυνθο μπορούμε να καλύψουμε επισκέπτες για όλα τα πορτοφόλια. Και είναι και σωστό αυτό.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα, το κυρίαρχο μοτίβο, όχι το πλειοψηφικό όμως, έτσι, γι' αυτό είπα να το ξεκαθαρίσω, ίσως το 30% του τουρισμού πανελληνίως και στη Ζάκυνθο, δεν είμαστε κάποια εξαίρεση, είναι αυτό που λέμε ο τουρισμός all inclusive. Δηλαδή πακέτα όπου όλες οι παροχές, η σύντηση, ο ύπνος είναι προπληρωμένες από τον επισκέπτη. Το υπόλοιπο 70% είναι εκεί όμως. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σήμερα στη Ζάκυνθο περισσότερες από ποτέ υπάρχουν και ταβέρνες και μπαράκια και εστιατόρια. Το μοντέλο All Inclusive όχι μόνο δεν περιόρισε τις υπόλοιπες επισητιστικές επιχειρήσεις, απέναντίας τις είδαμε να αυξάνονται. Άρα αυτά τα δύο μπορούν να συνυπάρχουν και να αναπτύσσονται. Ποια είναι η πρόκληση? Η πρόκληση είναι ο επισκέπτης να αισθάνεται ότι παίρνει έντιμο προϊόν για τα χρήματα που πληρώνει, ό,τι είναι αυτό που έχει επιλέξει. Επιστρέφω
0: που
1: ξανά.
0: Που συχνά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Να έχουμε ο καθένας σε αυτό που υπηρετεί το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσίας που έχει για την κατηγορία που έχει επιλέξει. Αν το κάνουμε όλοι, τότε θα δείτε ότι υπάρχει για όλους αντικείμενο, υπάρχει δουλειά
0: και μια θέση στον ήλιο.
1: Έτσι
0: να
1: ακριβώς.
0: Το πούμε κι αλλιώς. Κύριε Νικολουδάκη, πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα η κίνηση στην τρέχουσα τουριστική σεζόν και σε σχέση με αλλοδαπούς τουρίστες? Έχετε καλύτερη εικόνα για αυτούς? Και αν έχετε και μια εικόνα για τους Έλληνες επισκέπτες που έχουν την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια μπαίνουν μειωμένοι σε ό,τι αφορά τη Ζάκυνθο?
1: Η φετινή χρονιά δεν ήταν εύκολη χρονιά.
0: Όχι.
1: Η κρίση στη Μέση Ανατολή αμέσως έδειξε το πρόβλημα. Ενώ οι κρατήσεις μέχρι και το Μάρτιο ήταν πολύ βελτιωμένες σε σχέση με πέρσι, μετά σταδιακά μειώθηκαν. Δεν είχαμε ακυρώσεις ακριβώς, είχαμε όμως μειωμένες κρατήσεις. Σαν αποτέλεσμα, το πρώτο τρίμηνο, ο Μάιος, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, είχαν επιδόσεις μειωμένες σε σχέση με πέρσι. Μειωμένες όχι σε σημείο δραματικό, αλλά υπαρκτό και σαφές. Δεν γυρίζει αυτό. Θα δούμε τώρα όλοι από τον Αύγουστο και πέρα να βελτιώνονται οι δείκτες, καθώς υπάρχει μια εξισορρόπηση σε αυτή την αβεβαιότητα που έχει ο τουρίστας από το εξωτερικό. Όμως τι γίνεται? Ο τουρισμός, η διανυκτέρευση, είναι ένα προϊόν που δεν αποθηκεύεται. Μια νύχτα που δεν πουλήθηκε δεν μπορεί να πουληθεί διπλή μετά σε επόμενο

0: διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε απώλεια που δημιουργήθηκε το πρώτο τρίμηνο της σεζόν θα αποτυπωθεί μέχρι το τέλος της σεζόν και δεν θα μπορέσει να διορθωθεί όσο καλά και αν πάει το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς αυτής. Άρα λοιπόν κλείνοντας, έχουμε αποδεχθεί ότι αυτή εδώ θα είναι μια χρονιά με μειωμένα έσοδα και μειωμένη κερδοφορία. Θα ζήσουμε.
1: Όπως και να έχει. Έτσι.
0: Θα μπορούσε να ήταν καλύτερα από τα αποτελέσματα, αυτή είναι η μόνη ένσταση που έχω εγώ, εάν εμείς σαν προορισμός είχαμε κάνει καλύτερη επικοινωνιακή διαχείριση και είχαμε προωθήσει πιο αποτελεσματικά τη Ζάκυνθο. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει σε άλλους ομοειδείς προορισμούς στα Ιόνια και στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά. Δεν είχαμε αυτή την πτώση που έχουμε στη Ζάκυνθο, απέναντίας είχαμε αύξηση στις αφίξεις, που είναι ο μόνος αντικειμενικός δείκτης. Δεν είναι ο μόνος δείκτης βέβαια, γιατί πέρα από τις αφίξεις πρέπει να δούμε έτσι ποια είναι η δαπάνη κατά κεφαλήν,
1: η διάρκεια παραμονής.
0: Όμως αυτό είναι ένας δείκτης που δεν καταγράφεται επίσημα από το κράτος. Και στην Κέρκυρα λοιπόν και στην Κεφαλονιά, που είναι ομοειδείς ανταγωνιστικοί προορισμοί με παρεμφερές τουριστικό προϊόν, είδαμε αύξηση αντί για στασιμότητα που είδαμε στη Ζάκυνθο, που σημαίνει πως εκεί έγινε μια πιο σωστή δουλειά στην προώθηση του προορισμού.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με λίγα λόγια σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις «Φανταστικός Κόσμος», γιατί είστε και εκδότης, έχετε και εκδοτική δραστηριότητα, και τη συμμετοχή σας, γιατί έχετε κριτικές ρίζες, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κριτών Ζακύνθου ή Μεγαλόνησος.
0: Σωστά. Το εκδοτικό κομμάτι είναι μια άλλη μου επιχειρηματική δραστηριότητα που την ασκώ πάνω από 25 χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Ως εκδότης με διάφορες εκδόσεις, πάνω από 150 τίτλους έχω εκδώσει με τις εκδόσεις «Φανταστικός Κόσμος» από το 1998 και έπειτα.
1: Ναι.
0: Και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, έχει να κάνει με την ιστορική λογοτεχνία, με το φανταστικό μυθιστόρημα. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πόνημα το οποίο εκδώσαμε τα χρόνια του κορονοϊού και μετά, που ήταν η έκδοση για τον πολιτισμό Κόντες Πουργίτης, που ήταν ένα περιοδικό που ήταν αφιερωμένο στον πολιτισμό των Ιωνίων και τη συνδιαλλαγή του με το σύγχρονο πολιτισμό του σήμερα, το οποίο έχει πάυσει τον τελευταίο χρόνο. Ελπίζουμε μέχρι τα τέλη της χρονιάς αυτής,
1: ναι,
0: να έχουμε πλέον το καινούριο τεύχος και είμαστε και πολύ περήφανοι για αυτή τη δουλειά. Ταυτόχρονα, σαν μέλος της Ένωσης Κριτών Ζακύνθου, έχω υποστηρίξει και έχουμε κάνει διάφορες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες, για τις οποίες είμαστε περήφανοι στο Σύλλογο, ήταν αυτή η πολύ ωραία ημερίδα που κάναμε τον Οκτώβριο που πέρασε, με αντικείμενο τη σχέση την πολιτισμική μεταξύ της Κρήτης και της Ζακύνθου. Αυτό τον πολιτισμικό περίπλου που αποτυπώνεται από την πτώση του Χάνδακα κυρίως και μετά.
1: Του Ηρακλείου δηλαδή.
0: Ακριβώς, του Ηρακλείου.
1: Από τους Οθωμανούς.
0: Και τη μετάγγιση ενός μεγάλου κομματιού του κριτικού πολιτισμού
1: στη Ζάκυνθο.
0: Στη Ζάκυνθο, το οποίο υπήρξε πάρα πολύ ενισχυτικό, εμπλούτησε τον τόπο. Μην ξεχνάμε ότι και η κριτική ήταν και αυτή υπό τη βενετική κατοχή. Ήταν λοιπόν Βενετσιάνοι. Ήδη πριν λοιπόν την πτώση του Χάνδακα, πολιτισμικά είχαμε πάρα πολλά πράγματα κοινά, που ήταν η ευρύτερη προσέγγιση των πραγμάτων μέσα από την ενετική κουλτούρα και κατοχή. Έτσι, αυτή η συνύπαρξη ήρθε πάρα πολύ εύκολα, μπόλιασε το νησί, στην αγιογραφία, στη λογοτεχνία, στις κοινωνικές συνδιαλλαγές, σε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία τα παρουσιάσαμε σε μια πολύ ωραία ημερίδα με εξαιρετικής ποιότητας ηγητές, καθηγητές από όλη την Ελλάδα και από τη Ζάκυνθο. Σκοπεύουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να τυπώσουμε τα πρακτικά σε ένα βιβλίο και να τα κάνουμε διαθέσιμα και για τον ερευνητή του μέλλοντος, αλλά και για τον πολίτη ο οποίος έχει πολιτισμικές αγωνίες και θέλει, ναι, να σκαλίσει περισσότερο την ποιότητα αυτού του πολιτισμού που λέγεται Ζακυνθινός.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, αν και θα μπορούσαμε να συζητούμε μαζί ώρες επί ώρων.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: αλλά
0: πολύ.
1: Αν δεν υπάρχει δυνατότητα και όλοι μαζί να αναφωνήσουμε, όχι ζείτε το έθνος, να σας πειράξω, ζείτε Ολυμπιακός.
0: Σας πειράζω τώρα. Εγώ που είμαι Παναθηναϊκός θα πω πάλι με χρόνια, με καιρούς.
1: Πάλι δικό μας θα είναι. Για το ποδόσφαιρο.
0: Για το ποδόσφαιρο.
1: Στο μπάσκετ δεν έχετε παράπονο.
0: Στο μπάσκετ έχω ελπίδες. Πολύ περισσότερο.
1: Δεν έχετε παράπονο εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάντα χαρά μου να είμαι στο κρατικό κανάλι και να κάνουμε αυτές τις ωραίες συζητήσεις.
1: ένα μήνυμα σε όλους όσοι μας ακούνε. Και όχι το μήνυμα του επιχειρηματία, το μήνυμα του ξενοδόχου, το μήνυμα του ανθρώπου Αντώνη Νικολουδάκη.
0: Ναι, εγώ θα πω να κοιτάμε ψηλά. Να παίρνουμε την ευθύνη της ζωής μας και να τη μεταδίδουμε στα παιδιά μας. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Οφείλουμε να το κάνουμε, ιδιαίτερα εκείνη που με κάποιο τρόπο μας έφερε η ζωή να είμαστε σε κάποιες θέσεις ευθύνης και να έχουμε ένα πιο ισχυρό λόγο και κάποια πιο ισχυρά εργαλεία. Έχουμε πολλαπλάσια ευθύνη. Να επιστρέψουμε στον τόπο μας αυτά που μας χάρισε και είμαστε αυτοί που είμαστε και σαν προσωπικότητες αλλά και σαν επιχειρηματίες. Το χρωστάμε και μόνο έτσι θα προχωρήσει μπροστά η κοινωνία μας. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε τα πράγματα, αλλά θα πάνε αν εμείς οι ίδιοι πάρουμε προσωπική ευθύνη.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Νικολουδάκη. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Θα κλείσουμε κάπως νωρίτερα σήμερα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 2 ευρώ και λόγω δικών μου ανηλυμένων υποχρεώσεων. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάς, στα μικρόφωνα ο Σάκης Λέγκας. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή μετά τις 6 το απόγευμα. Γεια και χαρά, μείνετε συντονισμένοι.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

Σύσκεψη Κατσαφάδου στη Χαλκιδική με τους τοπικούς φορείς για την αποκατάσταση των ζημιών από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης αφέθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιφίου.

0: Στις 27 Αυγούστου το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινά η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής. Έξαρση κρούσματων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα για κατολισθήσεις από την εξόρυξη Λιγνίτη. Κολλημένη για τρίτη ημέρα στα βαθύ παραμένει η θαλαμιγός στο δρέπανο Αχαΐας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε πως στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα. Για την σύσκεψη αυτή και για το τι ακριβώς θα υποθεί στην σύσκεψη στην οποία συμμετέχει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως εμείς στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά παραμονή του 15 Αυγούστου. Ο 35χρονος στην απολογία του στις δικαστικές αρχές ισχυρίστηκε ότι δεν προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά, καθώς είδε τις φλόγες να ξεπετάγονται σε μακρινή απόσταση από τη βίλα που είχε νοικιάσει με την παρέα του. Ας ακούσουμε τον Περικλή Κουκλάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς
1: μεσημέρι. Βίκη από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την απολογία που είχε λάβει ουσιαστικά προθεσμία για να γίνει αυτή και έγινε χθες. Ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις ανακριτικές που ουσιαστικά διερευνούσαν και την αιτία πίσω από την πυρκαγιά στις 14 Αυγούστου στα Σελιά του νομού Ρεθύμνη, στα νότια του Ρεθύμνου είναι αυτό το χωριό. Και βέβαια προκάλεσε μεγάλη καταστροφή, η αλήθεια είναι, και απείλησε οικισμούς. Υπήρξαν και 112 μηνύματα για εκενώσεις προληπτικές. Παρ' όλα αυτά, ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι η κατηγορία που του καταλογίζεται, δηλαδή ότι άναψε με την παρέα του σε βίλα που νοικίαζε στην περιοχή των Σελίων φωτιά, έτσι ώστε να υπάρξει πυρκαγιά, εννοώ σε ψυσταριά, όχι σε υπαίθριο χώρο, σε γη, και οδήγησε, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες που κάνουν την προανάκριση, στην πυρκαγιά που προκλήθηκε αργότερα στην ευρύτερη περιοχή, δεν ευσταθούν. Και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση, είδε και ο ίδιος τις φλόγες, όπως είπε, μαζί με την υπόλοιπη παρέα του, να ξεσπούν σε έκταση που είναι παραδίπλα, στα 50 με 70 μέτρα, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στην απολογία του, και μέσω του δικηγόρου του βέβαια υπεραμείνθηκε κάθε δικαιώματός του για την όλη κατάσταση που έχει ακολουθήσει μετά τη σύλληψή του. Βέβαια, αυτό που λένε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι επειδή έπαιρναν πολύ ισχυρή άνεμη και τότε, κατά την τότε περίοδο, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει πιθανότητα όντως να έχει προκληθεί από τη δική τους, από το δικό τους μπάρμπεκιου που ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Τώρα από εκεί πέρα η απολογία κράτησε αρκετές ώρες. Μετά από σύμφωνη γνώμη όμως εισαγγελέα και ανακριτή, η κατάστασή του πλέον είναι ελεύθερος, απελευθερώθηκε δηλαδή με περιοριστικούς όρους αυτού της εμφάνισης μία φορά το μήνα στην ελληνική πρεσβεία στη χώρα του, στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ συγκεκριμένα, όπως υπόθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης του, έως να εκδικαστεί η υπόθεση και να έρθει σε ακροματική διαδικασία. Ενώ βέβαια του επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 10.000 ευρώ, ως εγγύηση για να αφαιθεί ελεύθερος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Περικλή. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ανδρουλάκη και του Δασάρχη του Μανώλη του Κουδουμά. Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ανδρουλάκη και του δασάρχη, του Μανώλη του Κουδουμά.

0: προλάβουν άλλες πυρκαγιές. Βέβαια, έχουμε τέλη Αυγούστου, αρκετές πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν εδώ στο νομό Λασιθίου. Το ζήτημα είναι σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις που έχει πυροσβεστική, αν επαρκούν, και βέβαια ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών, και όλοι ευελπιστούμε να μπορέσουν οι υπηρεσίες πραγματικά να συντονιστούν καλύτερα, έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτερη και πιο καλή αντιμετώπιση των ιστιών. Σε πολλές περιπτώσεις πάνω στην πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε να σβήσει δύσκολες αιστείες. Αυτές είναι της Κρυψάς, είναι της Σιτίας, αν θυμάστε καλά, στα Χλάδια. Είναι κάποιες άλλες πυρκαγιές στην Ιεράπατρα και στη Σιτία, στο Πάνω Χωριό, σε περιοχές πολύ δύσκολες και με πολλούς ανέμους. Από εκεί και πέρα είχαμε όμως οι δύο αυτοκίνητα τα οποία κάηκαν και χρειάζονται σίγουρα περισσότερες δυνάμεις και ένας διαφορετικού τύπου συντονισμός και συντονιστές ψηφιακά μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολες εποχές αυτές που διανύουμε, με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ποτέ δεν ζήσαμε τόσους ανέμους με τόσες υψηλές θερμοκρασίες και τόσο μεγάλο διάστημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Και να πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Σίβηρη. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η οποία πήγε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε εδώ πέρα στο Δημαρχείο. Στο τραπέζι βέβαια έπεσαν οι ζημιές που έχουν υποστεί πολίτες και επαγγελματίες, όπως και βαρύτητα δόθηκε για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν υποστεί καταστροφή, αλλά και το θέμα όσον αφορά την επόμενη μέρα για τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν, τα αντιδιαβροτικά έργα, όπως ώστε να γίνει πρόληψη για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πριν από λίγο, μάλιστα, σε δηλώσεις ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ενημέρωσε πως έχει γίνει ήδη μία πρώτη καταγραφή ζημιών. Οι ζημιές βέβαια θα συνεχιστούν. Η καταγραφή των ζημιών θα συνεχιστεί και την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως είπε, θα εγκριθεί ποσό όσον αφορά το Δήμο Κασάνδρας, το οποίο αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την αντιπεριφέρεια το ποσό το οποίο θα εγκριθεί θα είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σε ένα μήνα από τώρα θα μπορούν οι πληγέντες να καταθέσουν το αίτημα στην υπηρεσία του Υπουργείου για να πάρουν στο 100%, όπως είπε, την κρατική αρρωγή. Ενώ θα δοθεί και επίδομα όσον αφορά τώρα 20 σκευές αλλά και άλλες υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές, θα δοθεί και επίδομα πρώτων αναγκών. Και αναμένουμε τώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο να ξεκινήσει να κάνει μια αυτοψία στην περιοχή όπου έχει πληγεί, στη Σίβηρη δηλαδή, στις καμένες εκτάσεις.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Ομάδα δασοπυρόσβεσης δημιουργήθηκε στη Λέσβο από την τοπική αλβανική κοινότητα. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει τώρα από τη Λέσβο. Δήμητρα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζοντας και αυτά που είπε ο Ιάσον Ταυλάς, στη Μυτιλήνη γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νέας εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης. Αυτή την φορά η αλβανική κοινότητα κινητοποιείται προς τούτο. Όπως είπε ο πρόεδρος της αλβανικής κοινότητας, ήδη υπάρχουν 12 αγροτικά οχήματα, κάποια από αυτά έχουν δεξαμενές, κάποια όχι, τα οποία θα μπορούν να διαδραματίσουν βοηθητικό ρόλο σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως το έκαναν και στην τελευταία πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Πλωμαρίου. Τόνισαν οι ίδιοι ότι αποτελούν ένα πόσπαστο μέλος της Λέσβου, ότι θέλουν να προστατέψουν τον συνάνθρωπό τους, τις περιουσίες, αλλά και να προσφέρουν σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τώρα τη

0: σε θελοντικές ομάδες στο Πλωμάρι, στην τελευταία λοιπόν πυρκαγιά, παρουσίασε πολύ μεγάλη ζημιά το πυροσβεστικό όχημα της εθελοντικής ομάδας του Πλωμαρίου. Ξεκίνησε λοιπόν ένας αγώνας προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να αγοραστεί νέο αυτοκίνητο και προς τούτο πραγματοποίησαν και μία συναυλία στην οποία συγκεντρώθηκαν 2.000 ευρώ. Επίσης υπήρξε συμπολίτη μας ο οποίος διέθεσε 5.000 ευρώ για το σκοπό αυτό. Η προσπάθειά του συνεχίζεται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μαρία Μανάκα από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
2: Ήταν ξημερώματα του Σαββάτου 19 Αυγούστου κοντά στη Μελία και το Αρίστινο έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου ο Εύρος πριν από 3 χρόνια έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά ξαπλώθηκε προς τις σφαίρες, το σουφλί και κυρίως στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη, κατέκαψε από το 2000, κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις δάσους και αγροτικής γης. Οριοθετήθηκε πλήρως στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023, έπειτα από επίμονες επιχειρήσεις με διεθνή συνδρομή επίσης. Είχαμε και την εκένωση στις 22 Αυγούστου προληπτικά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με 65 ασθενείς να μεταφέρονται σε πλοίο πλωτό νοσοκομείο στο λιμάνι. Απώλειες βαριές, δεκάδες σπίτια, υποδομές, υπέστες ζημίες, αγροκτήματα, ελαιώνες, μελισσοκομεία, κάηκαν. Κτηνοτρόφοι επίσης πλήγησαν τα ζώα τους. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλες εντολές εκένωσης οικισμών. Τραγική κορύφωση αποτέλεσε ο εντοπισμός 18 νεκρών μεταναστών μέσα στο δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η εκτίμηση για την καμένη έκταση ήταν περίπου πάνω μάλλον από 966.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό Megafire. Βέβαια, 3 χρόνια μετά η εικόνα ανάκαμψης είναι αισιόδοξη. Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς είναι πλέον επισκέψιμο, τα αρπακτικά έχουν επιστρέψει, η φύση αναγεννάται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών Ιωάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10-15% δάση υψηλής βλάστησης. Ας τον ακούσουμε.
3: Φέτος πρόκειται για μια μεσαία χρονιά όσον αφορά τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί. Μέχρι τώρα, μέχρι χτες δηλαδή, έχουμε μετρήσει περίπου στις 291.000 στρέμματα καμένες εκτάσεις από τις 53 πυρκαγιές, τις οποίες έχουμε καταγράψει. Εμείς καταγράφουμε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές και όσες πυρκαγιές μας ζητάει η δασική υπηρεσία, δηλαδή αυτές που είναι μεγαλύτερες από 200 στρέμματα. Με βάση αυτή τη λογική λοιπόν, έχουμε καταγράψει 290.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν 300.000 στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού, εκ των οποίων το 90% από αυτές ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δεν έζησαν όλοι τον Ιούλιο, ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δηλαδή, ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πυρκαγιές. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Παραδοσιακά και ιστορικά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 15 Αύγουστο και ως εκ τούτου έχουμε και αύξηση του αριθμού συνήθως των πυρκαγιών γύρω από αυτή την περίοδο που ανέφερα. Τώρα, σχετικά με τις εκτάσεις αυτές που ανέφερα νωρίτερα, το 160.000 περίπου στρέμματα αφορούν τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή, δηλαδή στην περιοχή της Αττικοβιωτίας, και οι μικρότερες πυρκαγιές της τάξης των 50.000 στρεμμάτων αφορούν τον Μόρε Θύμνο. Βέβαια, έχουμε και τα πιο πρόσφατα έχουν καταγράψει φωτιές στη Σίδερη, στη Σκύρο και στη Σαλαμίνα. Το ενθαρρυντικό, βέβαια, πίσω από αυτά τα νούμερα, ήξερα τα νούμερα πολλές φορές δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα, είναι το τι κάηκε. Με βάση λοιπόν τη δικιά μας υπηρεσία, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων που κάηκαν, πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Και μόλις πάνω από 10%, 10-15%, τα δάση υψηλής βλάστησης. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή στα δάση Χαλεπίου, Πέφκης, κτλ. Δηλαδή αυτό που λέμε στα δάση μυαλό μας. Ένα 32% αφορά γεωργικές εκτάσεις και πολύ μικρότερα ποσοστά, τις τάξεις το 3 και το 1% αφορούν ανοιχτούς χώρους και τεχνητές επιφάνειες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, μεν έχουμε μεγάλα νούμερα, αλλά τα νούμερα αυτά δεν αφορούν δάσος αυτού καθ' αυτό όλα. Αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπα, αφορά τις αμέσως εκτάσεις.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής 4,7 χιλιόμετρων και έτσι θα προσθεθούν και άλλοι 5 νέοι σταθμοί στους υφιστάμενους. Να πάμε στην Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
4: 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του μετρό Θεσσαλονίκης, στις 27 Αυγούστου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, μπαίνει στις Ράγες η επέκταση προς την Καλαμαριά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Με αναρτησή του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Θαχιάος αναγνώρισε τις καθυστερίες και την καχυποψία που αυτές προκάλεσαν, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σύνθετο, εκτιμώντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσούνη, Ακρίνη και Μίκρα, και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Με την πλήρη λειτουργία της αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερήσιους, ενώ εκτιμάται ότι θα απομακρύνει από τους δρόμους περίπου 12.000 οχήματα που κυκλοφορούν κάθε μέρα. Παράλληλα, υπολογίζεται μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερήσιους, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Η λειτουργία, να πούμε, ότι του μετρό στην Καλαμαριά συνδέεται και με την ανάπλαση της οδού Πόντου τους επόμενους μήνες για την ολοκλήρωσή της. Απαιτούνται απαλωτριώσεις που έχουν εξασφαλιστεί, καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικό βιακή.
1: Και πάντως να πούμε πως η λειτουργία του μετρό και προς την Καλαμαριά, Σοφία, θα επιφέρει και αλλαγές στο συγκοινωνιακό έργο για να υπάρξει έτσι σύνδεση πολλών περιοχών με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, και το στοίχημα είναι αυτές οι γραμμές να εξυπηρετούν καλύτερα τις γειτονιές του Δήμου Καλαμαριάς, χωρίς παράλληλα όμως να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των λεωφορείων. Η γραμμή 6 μετατρέπεται σε δύο κυκλικές που θα περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές και ένα μη ακόμη τοπικό Καλαμαριάς, ενώ δημιουργούνται και δύο νέες, η μη 2, σταθμός μετρό Μίκρα που θα συνδέει με το σταθμό του IKEA και μη ακόμη η Χ 3 που θα συνδέει το σταθμό του μετρό στη Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο νέο δίκτυο διατηρούνται επίσης, να πούμε, και οι 4 γραμμές που εξυπηρετούν σήμερα το Δήμο Καλαμαριάς. Παράλληλα, σε διαβούλευση βρίσκεται η επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Καλαμαριά, με το Δήμο να έχει προμηθευτεί 2 ηλεκτρικά λεωφορεία και τους απαραίτητους φορτιστές, ενώ εξετάζεται η ένταξή τους στο νέο συγκοινωνιακό δίκτυο και σε αυτή την κατεύθυνση θα προτιμηθεί με μια φόρμουλα κυκλικών διαδρομών, ώστε η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το μετρό, αλλά και τις αστικές γραμμές, εξυπηρετώντας ακόμη περισσότερες περιοχές, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Στις 1.171 έφτασαν οι χημειοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο ογκολογικό τμήμα του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Κετικίδης, προχωρά κανονικά η διαδικασία για τη δημιουργία του ογκολογικού κέντρου στη Δυτική Μακεδονία. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το ίδιο διάστημα, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2026, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία των ογκολόγων εξυπηρετήθηκαν 723 ασθενείς, ενώ ακόμη 94 ασθενείς εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρία αιματολόγου για κακοήθειες μη συμπαγών οργάνων. Όπως τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, του Ποδοσάκιου, ο κ. Κετικίδης, η διοίκηση συνεχίζει με προσανατολισμό στη βελτίωση των συνθήκων και των υπηρεσιών υγείας, στην ενίσχυση του ογκολογικού τμήματος και τη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο βεβαίως και των τελευταίων ανακοινώσεων του Υπουργού Υγείας στην Πτολεμαϊδα για την δημιουργία ενός ογκολογικού κέντρου που θα καλύπτει τους ογκολογικούς ασθενείς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία με ακτινοθεραπευτικά σύγχρονα μηχανήματα και νέες δομές. Ο διοικητής του νοσοκομείου είπε ότι πάνω απ' όλα είναι ο ασθενής και ο ασθενής δεν είναι ένας αριθμός. Ωστόσο, να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο γνωστός ογκολόγος ακτινοθεραπευτής, ο οποίος έχει και διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση για το ογκολογικό κέντρο και για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ασχολήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια με ιδιαίτερες εργασίες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Είπε ότι πρέπει να υπάρξουν πολλαπλά κίνητρα προκειμένου να γίνει πράξη αυτό το ογκολογικό κέντρο, ένα κέντρο το οποίο καταρχήν θα πρέπει να τροποποιήσει τον οργανισμό του νοσοκομείου της Πτολεμαΐδας για να προβλέπεται ογκολογική κλινική και όχι ογκολογικό τμήμα που σήμερα εντάσσεται στην παθολογική κλινική, ένα αυτόνομο, μια αυτόνομη ογκολογική κλινική η οποία θα αυξήσει και τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στους ογκολόγους γιατρούς αλλά και στο εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακατσούνης, ο οποίος μίλησε και για την μελέτη σχετικά με τον καρκίνο στην περιοχή, μια μελέτη που όλο αναμένονταν να παρουσιαστεί και τελικά δεν παρουσιάστηκε, αποσαφήνισε και ξεκαθάρισε ότι αυτή η μελέτη έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Αττικής, το οποίο πήρε περιστατικά και μελέτησε το θέμα του καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία και είπε ακόμη ότι αυτή η μελέτη και τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο της Αττικής πρέπει να παρουσιαστούν στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας με έδρα την Τολεμαΐδα, ώστε να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη, να γίνει μια συζήτηση και να ληφθούν και αποφάσεις. Αυτά σε σχέση με τις εξελίξεις που είναι σημαντικές στο Μποδοσάκη νοσοκομείο και ειδικότερα στο θέμα του Ογκολογικού Κέντρου μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι παρατηρείται το τελευταίο περίπου 20ήμερο μία έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου αλλά και σε ιδιωτικά γιατρία. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον όσοι προεισέρχονται στο νοσοκομείο δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζονται νοσηλεία, παίρνουν τις απαιτούμενες ιατρικές οδηγίες και αποχωρούν. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αυτό, δηλαδή η έξαρση της γαστρεντερίτιδας, είναι ένα φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, που στη Ρόδο το έχουμε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια. Πιθανολογείται ότι συνδέεται με τις αυξημένες, με τις υψηλές θερμοκρασίες και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Πρέπει να σας πω ότι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τις υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας, γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι, ιδιαίτερα σε κάποιες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν κρούσματα. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν έχουν παρουσιαστεί μαζικά κρούσματα σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποιο εστιατόριο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ήταν μάλλον μεμονωμένες και έχουν οι επόπτες υγείας και ότι αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη Ρόδο αλλά και άλλες περιοχές. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες υπήρξε περιστατικό και έγινε αντίστοιχος έλεγχος στο νησί της Κο. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιοι λένε ότι θα πρέπει και οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες της εστίασης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με δεδομένες αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες στα θέματα της συντήρησης και της ασφάλειας των τροφίμων και από εκεί και πέρα βέβαια και οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να πλένουμε τα χέρια μας, να αποφεύγουμε αν κάποιος έχει συμπτώματα, να αποφεύγουμε την έπαφη και όπως λένε θα περάσει όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Πρέπει να σας πω ότι έχει ενημερωθεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος συνεργάζεται εννοείται με το νοσοκομείο της Ρόδου. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο. Μπορεί να παρουσιάζονται αυξημένα τα κρούσματα και να είναι περίπου 40 τα περιστατικά που προσέρχονται ημερησίως στο νοσοκομείο. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το νησί έχει 120.000 κατοίκους και πολύ πολύ περισσότερους επισκέπτες αυτή τη στιγμή, αναλογικά καταλαβαίνει κανείς ότι ναι, υπάρχει γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν είναι κάτι που τέλος πάντων να προκαλέσει κάποια ευρύτερη ανησυχία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Επιβεβαιώνει το Υπουργείο Πολιτισμού τα δημοσιεύματα τόσο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης όσο και πανελλαδικά ότι πρόκειται να πενταχθεί το έργο επέκτασης και εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία στις 31 Αυγούστου. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι το έργο εντάσσεται τώρα στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Υπήρξε αυτή η ανησυχία για το τι θα γίνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, με δεδομένο ότι ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί και η ημερομηνία της 31ης Αυγούστου πλησίαζε όλο και περισσότερο. Τελικά η φημολογία καταρχήν, αλλά και στη συνέχεια η αναφορά σε πράξεις ότι πρόκειται να απενταχθεί, αλλά να μπορέσει και να συνεχιστεί όμως, δόθηκε με αυτή την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που σημειώνει ότι η ένταξη της επέκτασης και του εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου 2021-2027, να σημειώσουμε, διασφαλίζει απολύτως την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου για την ολοκλήρωσή του εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Από το Υπουργείο Πολιτισμού κρίνεται ότι είναι επωφελής η όλη η ενέργεια και για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που αντιμετώπισε τον κίνδυνο απώλειας σπόρων από τη δική της πλευρά λόγω του κανόνα των ΙΣΥ 3, των ετών δηλαδή που διαρκεί το πρόγραμμα και μέχρι το 2030 θα πρέπει να είχε ολοκληρωθεί, ενώ ταυτόχρονα με τη μεταφορά αυτή εντάχθηκαν και τμήματα του έργου που δεν τα είχαμε στον αρχικό προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορά δηλαδή την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του μουσείου και της οργάνωσης των αποθηκών και των εργαστηρίων συντήρησης. Ήταν σαν υποέργα μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση πλέον από το ΠΕΠ. Μένει να δούμε ότι θα προχωρά το συγκεκριμένο έργο και σχετικά γρήγορα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Θα σημειώσουμε ότι σαν χρόνος ήταν αρκετά νωρίτερα ότι θα μπορούσε να δοθεί για χρήση. Περιμένουμε μέσα στον επόμενο έτος, το 2027, να δούμε την ολοκλήρωσή του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σως εκπέμπουν οι πληγέντες από την ευλογιά κτηνοτρόφοι, ζητούν ουσιαστική οικονομική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληγέντων Κτηνοτρόφων, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, υπενθυμίζει ότι είχαμε περισσότερες από 7 αυτοχειρίες κτηνοτρόφων που είδαν τα κοπάδια τους να ξεκλειρίζονται λόγω των ζωονόσων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισσας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων. Από ευλογία και πανόλιο, ο κ. Δημήτρης Παπαζιάκας μίλησε στην ΕΡΤ Λάρισσας. Υπογράμμισε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν χάσει μόνο τα ζώα τους εξαιτίας των υποχρεωτικών θανατώσεων και δεν υφίστανται μόνο τις οικονομικές ζημιές, αλλά και πρωτοφανή ψυχολογική πίεση. Έχουμε τουλάχιστον 7 αυτοχειρίες και δεν ξέρουμε πόσοι έχουν επηρεαστεί από τον πόνο τους για την εξέλιξη αυτή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την υγεία τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κυριολεκτικά πεθαίνουν από το μαράζι τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζιάκας, ο οποίος διευκρίνησε ότι ευελπιστεί να δει την πολιτεία να σκύφτει πάνω από το πρόβλημα και να σταματήσει βεβαίως αυτό το ξεκλείσμα τόσο των κτηνοτρόφων και των ζώων. Η χώρα, όπως είπε, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες γιατί και για την παραγωγή κρέατος, γάλακτος αλλά και φέτας. Τώρα, η απώλεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ενός κοπαδιού για τον κτηνοτρόφο δεν είναι μόνο οικονομική. Σημαίνει απώλεια παραγωγής, εισοδήματος, επένδυσης που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, γενετικού υλικού και σε πολλές περιπτώσεις ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. Τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και μια από διαφορετική σκοπιά, αυτή της ψυχολογικής στήριξης, όπως είπε ο κ. Παπαζιάκας, γιατί οι άνθρωποι που τα ζώα τους θανατώθηκαν θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν άμεση πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη από τις κρατικές δομές. Το κράτος λάμπει στο τομέα αυτό δια της απουσίας του και το χαρακτήρισε αυτό ο κ. Παπαζιάκας, απαράδεκτο γεγονός. Τώρα, όσον αφορά τα αιτήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι, πλήρες αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, με βάση την παραγωγικότητα, την ηλικία και τη φιλία, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των κοπαδιών, κάλυψη του αυξημένου κόστους που προκύπτει από την καραντίνα και τα αναγκαία μέτρα βιοασφάλειας, αποζημίωση για την καταστροφή των προϊόντων όπως γάλα, τυροκομικά και ζωοτροφές, καθώς και ενίσχυση για την ανασύσταση των κοπαδιών. Υπάρχουν ζητήματα και με το σύστημα ελέγχου των επιδοτήσεων του 2025. Οι πληγέντες κτηνοτρόφοι είχαν δηλώσει μηδενικό ζωικό κεφάλαιο πέρυσι λόγω ανωτέρας βίας και τα ζώα τους είχαν αφού είχαν θανατωθεί τα ζώα τους και έτσι δεν έλαβαν καμία οικονομική στήριξη. Αυτό που ζητούν βεβαίως είναι γενναία στήριξη, όχι μόνο υλική αλλά και ψυχολογική, Βίκη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και μιλάμε για ανθρώπους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει κυριολεκτικά
9: χωρίς να έχουν που την κεφαλή κλείνει, αφού έχασαν όχι μόνο την καθημερινή τους έσοδα και τα κοπάδια τους, αλλά τρέχουν και υποχρεώσεις βέβαια, είτε είναι ασφαλιστικές, είτε είναι προς την εφορία, αλλά και η καθημερινότητά τους και τα προς το ζήν.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα, στην Φλόρινα, για κατολισθήσεις από την εξόρυξη λιγνίτη. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμια Δάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
10: Βίκυ, είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν με τους κατοίκους, ειδικά τους τελευταίους μήνες αλλά και τις τελευταίες μέρες, να βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την κακή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί το κομμάτι της Αχλάδας που έχει παραμείνει, εκτός από αυτά που έχουν προχωρήσει στην απαλωτρίωση και εξόρυξη λιγνίτη, με αποτέλεσμα ακόμα και τα λίμματα να χύνονται έξω, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους για τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν ακόμα και σήμερα, με κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Αχλάδα από την εξόρυξη λιγνίτη εκεί στα ορυχεία της περιοχής. Αυτό που φοβόμασταν και αυτό ακριβώς είχαμε αναλύσει στα δικαστήρια, είχαμε προβλέψει τέτοιες παρεμβάσεις, ένα έδαφος που παρουσιάζει συνεχείς κατολισθήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του αγωγού, διαρροή λιμάτων, δυσοσμία, πιθανή επιβάρηση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους η Επιτροπή Αγώνα εκεί της τοπικής κοινότητας Αχλάδας, ζητώντας άμεσα να μετεκατασταθεί ο οικισμός, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν κανονικά τη ζωή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
11: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε μία επιχείρηση διάσωσης η οποία στήθηκε στην ορεινή περιοχή του Ερημάνθου στην Αχαΐα, όταν δύο αδέλφια, ένας 38χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα, εγκλωβίστηκαν στην αδύσβατη περιοχή χθες βράδυ λόγω της έντονης βροχής αλλά και της ομίχλης που επικρατούσε και τους έκανε να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας 38 και 32 ετών αντίστοιχα, όπου είναι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή και χθες το βράδυ έχασαν τον δρόμο τους εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την στιγμή. Ειδοποίησαν λοιπόν την πυροσβεστική υπηρεσία και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο προκειμένου να τους εντοπίσει και να τους απεγκλωβίσει. Μάλιστα στην επιχείρηση συμμετείχε και το drone της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, το οποίο διαθέτει και θερμική κάμερα μέσω της οποίας εντοπίστηκαν τα δύο αδέρφια τα οποία είχαν χαθεί και είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή, σε Φαράγγι, στην περιοχή του Ερημάνθου, ανάμεσα στο Αλεποχώρι και στο Καλέτζι. Οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ με την χρήση τεχνικής ραπέλ κατέβηκαν και έδεσαν τα δύο αδέρφια με σχοινιά προκειμένου να τους ανασύρουν σε ασφαλές σημείο. Ήταν, όπως διαπίστωσαν, καλά στην υγεία τους και παρά το γεγονός ότι είχε κληθεί ασθενοφόρο για να τους παραλάβει, δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο, καθώς δεν είχαν υποστεί τον παραμικρό τραυματισμό.
1: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, στο Δρέπανο Αχαΐας, όπου για τρίτη ημέρα είναι κολλημένη στα βαθύ μία θαλαμυγός.
12: Και πρόκειται για μια επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα για την αποκόλληση του γιότ, το οποίο από την Κυριακή το πρωί βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου Αχαΐας, σε αβαθή νερά, σε μια ξέρα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, η οποία αν και χαρτογραφημένη αλλά και με σχετική σήμανση, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής ο καπετάνιος του συγκεκριμένου σκάφους έπεσε πάνω στην συγκεκριμένη ξέρα. Είναι ακινητοποιημένο λοιπόν το σκάφος, έχει προσεγγίσει αυτή τη στιγμή ένα ρημουλκό το οποίο σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει την διαδικασία πρόσδεσης του γιότ για να επιχειρήσει να το αποκολλήσει από τα βαθύ όπου βρίσκεται, αφού πρώτα ελεγχθεί από δίτες οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κάποιες ζημιές στο σκάφος, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δεθεί με τον ρημουλκό για να αποκολληθεί με ασφάλεια από το σημείο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας του πολυτελούς πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά, επανέρχεται στο προσκήνιο η αξιοποίηση του λιμανιού στην Κάτω Γλυφούρα, στις πρώην ναυτικές σχολές της Κάτω Γατζέας. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου διεκδικεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότηση περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει το ρεπορτάζ, Ελένη.
13: Καλώς μεσημέρι, και αυτό δεν θα ακούγονταν καθόλου περίεργο, και να πούμε ότι και η αντιπολίτευση τίθεται και συμφωνεί με την Δημοτική Αρχή σε αυτό το θέμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ΕΤΑΔ έχει παραχωρήσει αυτό το λιμάνι, ας το πούμε έτσι, στην κατάσταση που είναι τώρα, στην εταιρεία η οποία έχει κάνει και το ξενοδοχείο. Το αίτημα πάντως κατέθεσε ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, ο κ. Σμιντικός, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τα 4 εκατομμύρια και είπε ότι ο Δήμος υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη τις απαιτούμενες όριμες τεχνικές μελέτες. Προβλέπει την κατασκευή ενός μόλου μήκους 166 μέτρων ως επέκταση του φυστάμενου κυματοθράφστη, παραλιακά κρυπηδώματα μήκους 160 μέτρων, ενίσχυση της θωράκισης του υφιστάμενου μόλου και πολλά άλλα. Η χρονική σύμπτωση βέβαια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το αίτημα έρχεται λίγες μέρες μετά, όπως είπατε και εσείς, την έναρξη λειτουργίας αυτού του πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά. Στο πλαίσιο της επένδυσης αυτής, το λιμανάκι της Κάτω Γλυφούρας έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ, όπως σας είπα, στην εταιρεία που ολοκλήρωσε το ξενοδοχειακό συγκρότημα, που ξεκίνησε να λειτουργεί το περασμένο Σάββατο, με σχέδια για νέες θέσεις ελιμενισμού, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης σκαφών και ιστιοπλοϊκή σχολή. Σε αυτό βασίστηκε για να στήσει το ξενοδοχείο, ότι δηλαδή θα έρχονταν κυρίως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ιστιοπλοεία, έτσι, και έχουν τα δικά τους σκάφη ή και νοικιάζουν. Το ζήτημα τώρα της αρμοδιότητας παραμένει ανοιχτό. Ο Δήμος επικαλείται θετική γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου για εξομοίωση του χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα, ενώ η ΕΤΑΔ επικαλείται το νόμο 3986 του 2011 για τη διαχειριστική της αρμοδιότητα. Η έκταση πάντως είχε χαρακτηριστεί τουριστικό δημόσιο κτήμα και είχε απαλωτριωθεί από το ΝΕΟ το 1971, πέρασε συνέχεια στο ΤΑΙΠΕΔ και μετά στην ΕΠΑΔ και δόθηκε σαφών τον συγκεκριμένο επενδυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα κάτοικοι από την Ανώπολη και τις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο, οι οποίοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδεφίσεων στο πρώην λατομείο της περιοχής. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
14: Καλό μεσημέρι. Η Εκκλησία της Κρήτης, στην οποία ανήκει η έκταση του πρώην λατομείου, βρέθηκε στο επίκεντρο της κινητοποίησης, με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων να ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο να μην προχωρήσει στην ανανέωση του μισθωτηρίου του πρώην λατομείου με την ιδιωτική εταιρεία, το οποίο λήγει μέσα στο 2027. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην προοπτική της δημιουργίας της μονάδας στο λατομείο. Μάλιστα, το Μάιο του 2024, όταν η εταιρεία που μισθώνει την έκταση κατέθεσε προς έγκριση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς γνωμοδότηση, είχαν ξεσηκωθεί και βέβαια, και θα πρέπει να επισημάνω επίσης, ότι η γνωμοδότηση ήταν αρνητική. Όμως, η πρόσφατη κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων και κινητοποίησαν από τους κατοίκους, προχώρησαν στη συλλογή περίπου 2.000 υπογραφών διαμαρτυρίας, συγκρότησαν τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα και αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο λατομείο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην οικιστική όσο και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Συναντήθηκαν σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, του παρέδωσαν το υπόμνημα με τις επισημάνσεις τους και τις ενστάσεις τους και ο ίδιος, στη συζήτηση που είχαν, ξεκαθάρισε ότι η Αρχιεπισκοπή Κρήτης δεν προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία που εκμισθώνει το λατομείο και οι νομικοί σύμβουλοι της Αρχιεπισκοπής του έχουν ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα θα λυθεί αμετάκλητο τον Οκτώβριο του 27, οπότε λύγει και το μισθωτήριο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απάντηση αναμένεται για την κατάσταση που επικρατεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Άρτας μετά την ανοιχτή επιστολή των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, οι οποίοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την υποστελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
15: Καλησπέρα, Βίκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άρτας με τους γιατρούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Όπως αναφέρουν στην ανοιχτή επιστολή τους οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, η παθολογική κλινική λειτουργεί χωρίς ειδικευόμενους γιατρούς και μόλις τρεις ειδικευόμενοι, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και το παθολογικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών, σύμφωνα με τους ίδιους, μετακινούνται επανειλημμένα γιατροί από τα κέντρα υγείας, με ορισμένους να φτάνουν ακόμη και τις 10 εφημερίες μέσα σε ένα μήνα, παράλληλα με τα καθήκοντά τους στις μονάδες όπου υπηρετούν. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρνούνται να συνδράμουν όταν υπάρχει ανάγκη και επισημαίνουν όμως ότι οι συνεχείς μετακινήσεις δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς όπως υποστηρίζουν σε αρκετές εφημερίες, ένας ειδικευόμενος γιατρός και ένας γιατρός υπηρεσίας υπαίθρου καλούνται ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κλινικής, αλλά και στα επίγοντα περιστατικά. Το θέμα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ αναμένεται και η απάντηση της διοίκησης των νοσοκομείων της Άρτας, αλλά και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών στις καταγγελίες που διατυπώνονται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, συνέδεσαν αυθαίρετα τις αποχετεύσεις τους παραθεριστές της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής. Για το θέμα παρενέβη ο τοπικός σύλλογος, απαριθμώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ενέργειά τους. Και από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι, ο τοπικός λοιπόν σύλλογος παραθεριστών γνωστοποιεί, ενημερώνει τα μέλη του, ότι υπάρχουν κίνδυνοι εξαιτίας αυτής της ενέργειας στην οποία προέβησαν. Ένας κίνδυνος αφορά τη δημόσια υγεία, διότι τα λίμματα που διοχετεύονται σε έναν ανενεργό αγωγό εγκλωβίζονται με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης δυσοσμίας, αλλά και συγκέντρωσης εντόμων και τροκτικών, αλλά και τον σοβαρό κίνδυνο υπερχείλησης των δρόμων ή ακόμη και επιστροφής των λιμάτων στα ίδια τα σπίτια τους. Επίσης υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν υποδομές. Η εισρωή των λιμάτων πριν την ολοκλήρωση των δοκιμών και την πλήρη ρύθμιση των μηχανημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημίες στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, με αποτέλεσμα αυτός να καθυστερήσει να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν, καλεί ο Σύλλογος τα μέλη του να προχωρήσουν άμεσα σε αποσυνδέσεις των αποχετεύσεών τους με το κεντρικό δίκτυο και να αναμένουν τις επίσημες ενημερώσεις από τον Δήμο και την αρμόδια αρχή λειτουργίας του βιολογικού. Τέλος, προειδοποιεί ότι επειδή αυτές οι ενέργειες, η σύνδεση δηλαδή της αποχέτευσης, είναι μια παράνομη πράξη, στους παραβάτες επιβάλλονται προβλεπόμενα από τον κανονισμό αποχέτευσης αυστηρά διοικητικά πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί και η νόμιμη δικαστική οδός για φθορά δημόσιας περιουσίας και έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εν όψη της 90ης ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα θέσεων που εστιάζει στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η φορολογία, η ρευστότητα, ενώ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα. Κώστα, μας ακούς?
17: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στο κόκκινο βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Καβάλας, με τον Εμπορικό Σύλλογο να καταθέτει ένα καυτό υπόμνημα θέσεων εν όψη της 90ης ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται μεταξύ άλλων τα χρέη και οι ρυθμίσεις. Ετούνται ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων χωρίς κριτήρια, κούρεμα προς αυξήσεων, επιτόκιο στο 3% και ειδική πρόνοια για τον έντιμο τερματισμό του επαγγελματικού βίου χρεωμένων εμπόρων. Επίσης, ζητείται προστατευτικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός για τις λειτουργικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, οι άνθρωποι της αγοράς ζητούν άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και του τέλους επιτιδεύματος, επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ και αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000 ευρώ. Σχετικά με την αγορά και τη γραφειοκρατία, επιδιώκουν αυστηρότερους ελέγχους σε πολυεθνικές και e-shops για τις προσφορές. Ενίσχυση των ελέγχων του λαθρεμπορίου, καθώς και δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι επαγγελματίες της Καβάλας τονίζουν πως το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και η στήριξή του αποτελεί πλέον πολιτική επιβίωσης, αναμένοντας σαφείς δεσμεύσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη καταθέτει η διοίκηση της αδελφότητας Δημητσανιτών Γρηγόριος V στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος Ζορμπαλάς, αν θέλετε ενημερώστε με, είναι στη γραμμή. Λοιπόν, από όσο με ενημερώνουν, δεν έχουμε το Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε όμως στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Καθώς εν μέσω προβλημάτων και αγωνίας για την τιμή, συνεχίζεται ο τρίγος για τη σταφίδα στην Ηλία. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, όπου στα σταφιδοχώρια του νομού και ειδικότερα στην περιοχή του Πύργου, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη διαδικασία του τρίγου. Μια διαδικασία η οποία, όπως μας είπαν οι παραγωγοί, έχει ξεκινήσει ήδη λίγο νωρίτερα φέτος, και αυτό λόγω των καιρικών συνθήκων, πριν από τον 15 Αύγουστο, και είναι σε εξέλιξη τώρα, τίνει δεν να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η σταφιδοπαραγωγή μας είναι ιδιαιτέρως ανήσυχη, καθώς ο καύσωνας, οι υψηλές θερμοκρασίες που προηγήθηκαν έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα στο προϊόν και σε σχέση και με την ποιότητά του, ενώ η μεγάλη τους αγωνία είναι το πώς θα διαμορφωθεί η τιμή. Η τιμή η οποία τα τελευταία χρόνια δεν τους έχει αφήσει ικανοποιημένους και υποστηρίζουν ότι αν δεν είναι μια τιμή στα 3 ευρώ αναστρέμα, τότε δεν θα είναι ικανοποιητική, καθώς δεν θα μπορούν να ρεφάρουν ουσιαστικά σε σχέση με τα έξοδα που έχουν κάνει για την παραγωγή. Η παραγωγή της σταφίδας, να υπενθυμίσουμε εδώ, είναι μια δύσκολη παραγωγή, τουλάχιστον τα τελευταία 15 με 10 χρόνια, αντιμετωπίζει συχνά πυκνά αρκετά προβλήματα, ενώ η τιμή της είναι χαμηλή. Πέφτει η τιμή της σε ένα προϊόν που άλλοτε ήταν το χρυσό προϊόν για την υγεία και από αυτό ζούσαν ολόκληρες οικογένειες, θα μπορούσαμε να πούμε, για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όμως πλέον βρίσκεται σε μια παρρικμασμένη κατάσταση. Μάλιστα. Οι αγρότες ζητούν να υπάρχουν κάποια μέτρα. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται, θα λέγαμε, σε μια συνεχή διαπραγμάτευση και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά τώρα, όπως είπαμε, είναι περίοδος του τρίγου, προέχει να συγκεντρωθεί χωρίς άλλα προβλήματα και στη συνέχεια να διεκδικήσουν οι αγρότες την τιμή των 3 ευρώ τουλάχιστον αναστρέμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη. Σταύρο.
19: Γεια σας. Η πρόταση βασίζεται στη μακραίωνη ιστορική, πνευματική, εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και εθνική διαδρομή της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Εξάλλου, οι ιστορικές μονές, τα εκκλησιαστικά μνημεία, η σχολή της Δημητσάνας, η συμβολή της Δημητσάνας στον αγώνα, ο ρόλος των παρουτόμιλων συγκροτούν μια παρακαταθήκη, Βίκη, ιδιαίτερης σημασίας για τον ελληνισμό, γιατί η Δημητσάνα λοιπόν συνδέεται επίσης και με σημαντικές προσωπικότητες του αγώνα, και για όλους αυτούς τους λόγους η αδελφότητα Δημητσανιτών έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ποιος είναι ο στόχος? Να αποδοθεί σεβασμός σε έναν τόπο που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Και σκοπός είναι η αναγνώριση της θέσης που η Δημητσάνα κατέχει στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού και όλη αυτή η διαδικασία του φακέλου προωθείται το επόμενο χρονικό διάστημα ως πρόταση απευθύνεται στη Βουλή, στα Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στη Μητρόπολη, στο Δήμο Κορτινιές, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και βέβαια στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ζητώντας να ξεκινήσει θεσμικά ένας διάλογος και να προωθηθεί το αίτημα της διαδικασίας αναγνώρισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Εντείνονται οι εργασίες που εκτελούν στα σχολεία της Καλαμάτας στα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και μαθήτριες να τα βρουν σε καλή αλλά και λειτουργική κατάσταση σε λίγες μέρες που ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
20: Στις αρχές Σεπτεμβρίου, λοιπόν, θα πραγματοποιηθούν ευρείες συσκέψεις στο Δήμο με τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων και της Ένωσης Γονέων και την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και να δρομολογηθούν τυχόν άμεσες άλλες ανάγκες για τις επισκευές και συντηρήσεις. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, ανακοίνωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μπει συνεργείο αυτεπιστασίας στο γυμνάσιο της Παραλίας, όπου θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα καθίζησης στο προάβλιο, κάτι που σημείωσε ότι αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα της σχολικής κοινότητας. Επίσης, στο γυμνάσιο Παραλίας θα γίνει παρέμβαση του υπεροποσφαίρου, όπου θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας, και είπε επίσης ότι οι εργασίες αυτές δεν έγιναν νωρίτερα, επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου στο σχολείο λειτουργούσε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Φάρης. Δίπλα από το γυμνάσιο Παραλίας βρίσκονται τα ΕΠΑΛ, όπου είναι σε εξέλιξη παρεμβάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, όπως μονώσεις, ανακαινήσεις χώρων υγιεινής, ελαιοχρωματισμοί κλπ. Ενώ ανάλογες εργασίες στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος γίνονται στο σχολικό κτίριο του 4ου και 6ου γυμνασίου, όπως και του 3ου γυμνασίου και 5ου λυκείου Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρόκληση για τους γονείς χαρακτηρίζει η Ένωση Γονέων τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα αιτήματα και τις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί. Όπως υπογραμμίζουν με ανακοίνωσή τους οι γονείς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
21: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Οι γονείς περίμεναν να λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση στο Δήμο, που φέτος από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι θα ξεκινούσε μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και λίγο αργότερα σε ένα διαφορετικό σημείο. Περίμεναν λοιπόν πολύ καιρό. Δεν έγινε αυτό. Φτάσαμε μέσα Αυγούστου, δεν υπάρχει διέξοδος για πολλές οικογένειες που δεν έχουν πώς να απασχολήσουν τα παιδιά τους στην περίοδο των διακοπών. Σύμφωνα με το Δήμο, τώρα έγιναν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη των αναγκαίων προσωπικών, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον παρά μόνο από δύο άτομα που δεν επαρκούν για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δράσης. Οι γονείς τώρα καταγγείλουν ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού έγινε αργά, 30 Ιουλίου, και ήταν λογικό να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Το αποτέλεσμα, όπως επισημαίνουν πολλές οικογένειες, να έχουν ήδη στραφεί σε ιδιωτικές λύσεις, αναγκασμένες τώρα να διαθέσουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους για την φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών του τελευταίου μήνα αποτελεί μια ανάγκη και ένα δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους που διαφορετικά δεν μπορούν να βιοποριστούν. Αυτό τονίζει η Ένωση Γονέων και δείχνει ως υπεύθυνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην παρούσα Δημοτική Αρχή. Μετά από πλήθος παρεμβάσεων της Ένωσης Λόγου Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και την παρουσία εκπροσώπων της στο Δημοτικό Συμβούλιο, λένε οι γονείς, φτάσαμε 19 Αυγούστου χωρίς καμιά ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης, πέρα από το καλοσκηνατικό πρόγραμμα που λειτουργεί φέτος στα Γουβιά και το οποίο αποτελεί πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό, όπως καταγράφουν. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν ως πρόκληση για τους γονείς τη στάση του Δήμου απέναντι στα αιτήματα και στις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό και να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Έρτζα Κίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η μεγάλη εικόνα παραμένει σκοτεινή και θολή σε πλήρες αδιέξοδο. Με λίγα λόγια, φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κλείνουν τα παράθυρα διαλόγου, παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, ανεβαίνουν και οι τιμές των καυσίμων, όπως ανεβαίνουν, ακριβένουν τα πάντα στην αλυσίδα της καθημερινότητας. Και στο κάδρο της μεγάλης εικόνας βεβαίως μπαίνει και ο νέος κύκλος απειλών του Ιράν, το οποίο αφήνει κατά τους Financial Times ανοιχτό το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα σε αυτούς τόσο την Κύπρο όσο και τη Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Σύσκεψη στο Υπουργείο Κασάνδρας Χαλκιδικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΑΟΝ στο Φαλερικό Όρμο έδωσε το Ελεκτικό Συνέδριο. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι σωροί για ιατροδικαστική εξέταση. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, 65χρονος υποβρύχιος αλίας που τραυματίστηκε από σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς, εξέλιξη προανάκριση. Τέσσερα ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν ψεκασμό στην Αρτέμιδα με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. 10 νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική Κίνα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται προληπτικά από τα σπίτια τους. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Καθοριστική για την εξαγωγή ασφάλων συμπερασμάτων αναμένεται να είναι η επίσημη διερεύνηση του δυστυχήματος, ενώ έχουμε και την επίγουσα οδηγία που εξέδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 και με οδηγίες προς τους πιλότους να ελέγχουν τον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα πάμε και σε Σύφνο και στον απεσταλμένο μας. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας από το μέτωπο της πολύπαθης Μέσης Ανατολής, όπου η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το στενό του Ορμούς να παραμένει στο επίκεντρο και την Τεχεράνη να φέρεται να εξετάζει επέκταση της σύγκρουσης ακόμα και σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική του παρουσία στην περιοχή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σύριοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή βραχτορία και παρακολουθεί τα διεθνή βραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες σε τίτλους Δέσποινα παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούς, κλείνει το παράθυρο διαλόγου, με λίγα λόγια το απόλυτο αδιέξοδο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες, όπως είπες, με το Ιράν δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί, ενώ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Την ίδια ώρα, η ανάρτησή του στο Truth Social παρουσιάζει ένα χάρτη της περιοχής των στερνών, τα οποία τα χαρακτηρίζει ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, ως προς τα στενά αυτά καθεαυτά, το CNN σήμερα, σύμφωνα με εταιρεία αναλύσεων Kepler, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων, αναφέρει ότι περισσότερα από το 80% των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς στις τελευταίες 2 εβδομάδες πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδρομής του Ομάν. Βέβαια, να εδώ να σου πω ότι δεν έχουμε τον αριθμό των πλοίων που πέρασαν, πράγμα που έχουμε μόνο ως προς τους αριθμούς. Αυτό που μας είχαν δώσει προημερών τα διεθνή πρακτορία, ότι κατά μέσο όρο 11, λιγότερα από 11 πλοία περνούσαν από τα στενά. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Ιρανός βουλευτής Μόγκαν Νετάι δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν θα ανακοινώσουν σύντομα νέα δίωδο από τα στενά του Ορμούς, διαφορετική όμως από την νότια διαδρομή. Ωστόσο, δεν έδωσε κάτι περισσότερο από λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο ο κ. Αραξή είχε πει ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία μεταξύ της Τεχεράνης και του Ομάν και είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση του κειμένου. Και τέλος να σου πω ότι ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, προειδοποίησε σήμερα τα κράτη του κόλπου ότι θα θεωρηθούν συμμέτοχα στην αμερικανική στρατιωτική δράση εάν διευκολύνουν τις αμερικανικές δυνάμεις, ιδιαίτερα μέσω φιλοξενίας στρατιωτικών αεροσκαφών.
0: Παρά βέβαια τη σημαντική υποχώρηση της έντασης σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν συγκρίνονται δύο αυτοί οι περίοδοι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εφθραστή και την ίδια ώρα προβληματισμό δέσποινα προκαλεί δημοσίευμα του Financial Times που επικαλείται δύο καλά ενημερωμένες ιρανικές ποινές σύμφωνα με τις πηγές σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.
1: Πιθανά λοιπόν πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία που χρησιμοποιείται η βάση Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και στην Κύπρο που βρίσκονται βρετανικές βάσεις. Παράλληλα, φέρεται να έχει εξετάσει επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ορμούζ. Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να διευρύνει τον πόλεμο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν κρίσιμες σημαντικές ιρανικές υποδομές, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές αμφισβητούν την ακρίβεια και τις δυνατότητες του ιρανικού οπλοστασίου για τις επιθέσεις τόσο μακριά. Το Ιράν βέβαια δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα. Τέλος να σου πω, Γρηγόρη, ότι είχαμε και το ΝΑΤΟ, το οποίο μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters δήλωσε πριν από λίγο ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του. Υπενθυμίζω, μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters δήλωσε πριν από λίγο ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί

0: να διατηρηθεί ακόμα. Το ερώτημα τέθηκε στο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή.
1: Αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Δεν μπορούσαμε να πούμε πόσους μήνες, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν, ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα στενά του Ορμούς με την συνένεση και των άλλων κρατών που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή των κρατών, των αραβικών κρατών του κόσμου.
2: Ναι, ναι.
1: Και αυτό θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο για να λύξει το θέμα των στενών του Ορμούς. Αλλά και πάλι οι Αμερικανοί εκεί δεν μπορούν να αφήσουν, δηλαδή να μείνουν αμέτωχοι και να τους πούν οι άλλοι μετά, ξέρετε, φτιάξαμε μια συμφωνία, τώρα σηκωθείτε, φύγετε, γιατί εμείς την έχουμε τη συμφωνία αυτή. Που μπορείτε να φύγετε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Και αφού συμφωνήσαν οι Ομανοί με τους Ιρανούς, οκ, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ανοίγουν τα στενά και φεύγουν τα πλοία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο, μάλιστα, τα πράγματα και η εικόνα που έχουμε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εντωμεταξύ, Δέσποινα Συριοπούλου, νέα ένταση στις σχέσεις της Άγκυρας με το Τελαβή προκάλεσε η Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σύμφωνα με το Τελαβή, η επίθεση έγινε επειδή η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη βάση θα απειλούσε την ασφάλεια του Ισραήλ και θα παραβίαζε το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλείας που είχαν συμφωνήσει με την Συρία. Η Άγκυρα τώρα από την Βράτσα απέριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει τις παράνομες επιθέσεις του και να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η Ουάσιγκτον τώρα επιβεβαίωσε τα Ισραηλινά πλήγματα με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Συρία, τον Μπάρακ, ο οποίος χθες χαρακτήρισε τις επιθέσεις περιττή κλιμάκωση και κάλεσε και τις δύο πλευρές σε διάλογο. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ήδη τεταμένη σχέση Άγκυρας Τελαβίβ, γιατί η Τουρκία στηρίζει τη νέα Συριακή κυβέρνηση και ενισχύει την παρουσία της στη χώρα, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί για την αυξανόμενη τουρκική επιρροή.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκας, δηλαδή τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Μπορούμε να μιλάμε για ένα σουνιτικό, για ένα ισλαμικό, αν θέλετε, ΝΑΤΟ. Προβλέπεται δηλαδή ρήτερα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που αναφέρει ρητά ότι μια επίθεση σε μια από αυτές τις χώρες θα θεωρείται επίθεση σε όλες τις άλλες, στα κράτη-μέλη. Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι μπορεί να ακούμε πολλά για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, αλλά πραγματικότητα απέχει από κάτι τέτοιο, ακόμα και αν ενταχθεί και η Αίγυπτος στο συγκεκριμένο σχήμα. Γιατί, όπως εξήγησε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να προσδιορίζει πότε υπάρχει επίθεση.
3: Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα είναι αρνητικό σημείο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία το 2015 κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος γιατί είχε μπει, λέει, για 35 δευτερόλεπτα στον αέριο χώρο της. Mm. Ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Το οποίο συνεκλήθη την επόμενη μέρα και κατέληξε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν θεωρήθηκε επίθεση αυτό το πράγμα που έγινε κατά της Τουρκίας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη των άλλων κρατών προς την Τουρκία, αλλά είπαν αυτό δεν συνιστά επίθεση. Δεν θα μπούμε εμείς σε πόλεμο. Το λέω αυτό διότι, να σας πάρω το πιο αθώο για εμάς παράδειγμα, όχι και τόσο αθώο. Το Πακιστάν με την Ινδία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση. Δηλαδή, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς με την Τουρκία. Σκοτώνεται κόσμος δηλαδή εκεί πέρα κάθε χρόνο στα σύνορά τους. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί γίνεται κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Θα πάει η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν για το Πακιστάν? Η Σαουδική Αραβία δέχεται καθημερινώς πυράβλους και ντρόουνς επιθέσεις στο έδαφος της. Θα πολεμήσει το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας? Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απεμπολίσει αυτό το ρόλο του, το οποίος ρόλος μάλιστα το έχει αναβαθμίσει διεθνώς?
0: Ανεβαίνει διαρκώς λοιπόν ο πυρετός στη Μέση Ανατολή και η ένταση, και αυτή ακριβώς

0: Η γεωπολιτική ένταση έχει προκαλέσει αναστάτωση και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα να καταγράφονται νοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Υψηλότερα από τα 99 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο, ασκώντας ανωδικές πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί η νέα άνοδος του φυσικού αερίου, το οποίο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023. Και αυτό προκαλεί πολλούς και έντονους προβληματισμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βλέπουμε λοιπόν, Άκη, ότι οι εξελίξεις στην Ατουρμούς ανάβουν φωτιές σε όλο το ενεργειακό κομμάτι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προφανώς οι αγορές, οι διεθνείς αγορές ενέργειας, δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από τα απαισιόδοξα, αυτά τα χαρακτηριζα, μηνύματα που έρχονται από τον Περσικό κόλπο. Όλοι θα θέλανε τα μηνύματα να είναι διαφορετικά. Το είδαμε αυτό στις αρχές του μήνα, τότε που είχε φανεί μια ελπίδα για συμφωνία. Είδαμε κατευθείαν πώς πήγε το πετρέλαιο κοντά στα 70 δολάρια. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές θέλουν να πάνε πιο χαμηλά. Όλους τους συμφέρει να, ή σχεδόν όλους τους συμφέρει ένα πιο φθηνό βαρέλι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι καρφωμένο στα 91 με 92 δολάρια. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι 91,7. Πριν ήταν και 91,9. Παίζουμε 91 με 92 δολάρια. Είναι αρκετά υψηλή τιμή. Είναι 13-14 δολάρια ακριβότερη από τις αρχές Αυγούστου. Να μην σου πω πόσο ακριβότερη είναι σε σχέση με το πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό προφανώς έχει επηρεάσει τα πάντα. Οτιδήποτε χρησιμοποιεί ενέργεια, πετρέλαιο, είτε τα μεταφορικά μέσα, είτε τις ίδιες τις χώρες, έχουν επηρεαστεί τα πάντα.
0: Αρχίζει το ντόμινο από εκεί και πέρα, Άκη, βέβαια.
1: Εμείς εδώ ως καταναλωτές αυτό που βλέπουμε είναι το τι συμβαίνει στην Αγγλία, διότι εκεί είναι η τελική πορεία αυτών των ανατιμήσεων. Περνάνε από τα διελιστήρια και φτάνουν στην Αγγλία. Η Αγγλία λοιπόν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχει μία μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι περίπου 3,5 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου, πριν ξεκινήσει δηλαδή το μεγάλο κύμα των αδειούχων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν θα δουν μια διαφορά 3 με 4 λεπτά στην Αγγλία, ας είναι προετοιμασμένοι. Το ίδιο συμβαίνει και με το ντίζελ. Θυμίζω ότι υπάρχει και επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, δεν θέλω να σας πω που θα ήταν οι τιμές. Θα ήταν τουλάχιστον 10-15 λεπτά ακριβότερες. Συγκρατούνται κοντά στα 2 ευρώ γιατί υπάρχει και η επιδότηση. Τα διελιστήρια την ίδια στιγμή πάντως δεν δείχνουν να μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Δίνουν στην αγορά χοντρική, χωρίς ΦΠΑ δηλαδή, χοντρική την αμόλυβδη 1,47. Το ντίζελ το δίνουν 1,46. Οι τιμές αυτές για μένα την αμόλυβδη είναι 7 λεπτά ακριβότερο και είναι χωρίς το ΦΠΑ αυτό, έτσι. Με το ΦΠΑ 24% πάμε κοντά στα 10 λεπτά. Το τελευταίο δεκαήμερο. Στο ντίζελ είναι 13 λεπτά η άνοδος. Να κλείσουμε λίγο με φυσικό αέριο, ούτε εκεί είναι ευχάριστα τα πράγματα. Έχουμε επιστρέψει στον Ιανουάριο του 2023. Τότε είχε 61,7, σχεδόν 62 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα έχει 63,9, σχεδόν 64. Είμαστε δηλαδή και λίγο ψηλότερα από τον Ιανουάριο του 2023. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Και σε κανένα μήνα, 1,5 μήνα, η Ευρώπη θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά σε πρόωρο χειμώνα. Οπότε θα υπάρχουν και ανάγκες για φυσικό αέριο, για θέρμανση. Και τέλος το ηλεκτρικό ρεύμα. Σημερινή τιμή 160 ευρώ η μεγαβατόρα. Την 1η Ιουλίου ήταν 169. Από τότε έχουμε να πιάσουμε τέτοια τιμή. Είμαστε σε υψηλό 50 ημερών. Ούτε αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες λίγο θα καλμάρει ή τουλάχιστον ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα απορροφήσουν αυτές τις πιέσεις για να μην έχουμε αύξηση των τιμολογίων.
0: Άρα μπαίνουν και άλλοι άγνωστοι συντελεστές στην ήδη δύσκολη εξίσωση και επομένως περιμένουν τις επόμενες εβδομάδες, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για να δούμε την πορεία των τιμών. Να και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και όλοι εμείς οι καταναλωτές παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Μάλιστα, όπως επισημαίνει στην τηλεόραση του Ερικνίου ο πρόεδρος του Βενζινοπολάου Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
2: Παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η επιδότηση τόσο των δηληστηρίων όσο και της ελληνικής κυβέρνησης στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent. Βέβαια δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προφανώς στην τιμή της αντλίας, δηλαδή στην τιμή που πουλούν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Όμως μία αύξηση περίπου στα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο γύρω στα 6 λεπτά για την βενζίνη, η αμόλυβδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όχι με την ίδια ένταση, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πέριξ περιοχής των 2 ευρώ. Στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο, στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές λίγο περισσότερο.
0: Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου λοιπόν έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως αναμένεται και η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από το Σεπτέμβριο η αυξημένη ζήτηση αποχώρησης κεντρικής και βόρειας Ευρώπης αναμένεται, ακούσαμε και τον Άκη Αθανασόπουλο να μας λέει, να ασκήσει πρόσθετες πίεσεις στην αγορά. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα τις επόμενες μέρες, ποια θα ήταν η τιμή του? Να ακούσουμε την εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου, του Προέδρου των Βενζινοπολών Αττικής.
2: Λόγω του ότι μπαίνουμε στο χειμώνα, ξέρετε, από τις αρχές Σεπτεμβρίου η κεντρική Ευρώπη και η βόρεια Ευρώπη αρχίζουν και ζητούν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου κίνησης. Αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από τα δηληστήρια. Άρα θα δούμε τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι όσες έχουν οι συνθήκες, αν αύριο το πρωί ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν απαγορευτική η τιμή για τους Έλληνες καταναλωτές. Η τιμή θα ήταν πάνω από 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο, κάτι που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν, ούτε ακόμα στο πόλεμο στην Ρωσία-Ουκρανία.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από τις επιπτώσεις στις αγορές. Πάμε στη Σύφνο τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με τους εμπειρογνώμονες να εξετάζουν το σημείο της συντριβής και τα συντρίμια του ελικοπτέρου. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, ενώ σήμερα η σωρή των τριών θυμάτων μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο μας, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας και έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα για αυτή την τραγωδία? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βρίσκονται ήδη στο νησί από χθες το απόγευμα οι εμπειρογνώμονες του ΔΑΣΑΜ και μαζί τους και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας από το εγκληματολογικό. Είναι αρκετά κλιμάκια τα οποία έχουν φτάσει στο νησί. Από την πλευρά τους ο καθένας να κάνει ό,τι χρειάζεται για να δούνε πώς τα αίτια τους της τραγωδίας. Από σήμερα το πρωί βρίσκονται στο χώρο της συντριβής, συλλέγουν στοιχεία, κάνουν επιτόπια έρευνα. Αναμένεται πιθανότατα εντός ημέρας να μεταφερθούν σε άλλο χώρο τα συντρίμια, ό,τι έχει απομείνει από το ελικόπτερο, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία και πρέπει να ολοκληρωθεί για να μεταφερθούν οι σωροί των τριών, του χειριστή αλλά και των δύο Βρετανών στην Αθήνα. Ήταν να ολοκληρωθεί σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα προλάβουν να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Πιθανότατα θα μεταφερθούν αύριο στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση και αναγνώριση, ό,τι προβλέπει δηλαδή η διαδικασία, το πρωτόκολλο. Ξέρουμε ότι χθες έδωσε κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο ελικοδρόμιο, αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Είδε ουσιαστικά όλη την κίνηση του ελικοπτέρου από τη διαδικασία της προσέγγισης μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε να χάνεται ο έλεγχος, να ξεκινάει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα και τελικά να συντριβεθεί. Είναι καθοριστική σημασία η δική του κατάθεση, όπου σύμφωνα μαζί με τη συλλογή των ευρημάτων αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση θα συνθέσουν όλο αυτό το πάζι που θα οδηγήσουν στο τι οδήγησε τελικά στην πτώση του ελικοπτέρου, Γρηγόρη.
0: Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μακάρι να βρεθούν γρήγορα οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Συγκλονισμένοι εν μεταξύ παραμένουν οι κάτοικοι της Σύφνου. Να ακούσουμε μερικούς από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News.
5: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν, μήπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
6: Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχθηκε 100 μέτρα ψηλά και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα από τη φορά του έλικα. Και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμορφη μάζα, βέβαια. Πυρακτωμένη άμορφη μάζα.
0: Πραγματικά οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι και προσπαθούν να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα πρωτοφανές για το νησί τους και τον τόπο τους περιστατικό. Αυτό ακριβώς είπε και η Δήμαρχος Ύφνου Μαρία Ναδάλη, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
7: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μαζί με τις υπηρεσίες ό,τι πρέπει προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι το βάρος πέφτει στη συζήτηση για τα αίτια της συντριβής που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο ναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μίλησε εδώ στο News 105,8 και είπε μεταξύ άλλων ότι όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι.
8: Γιατί σήμερα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και όταν λέω όλα, χειρολεκτώ με την εξής έννοια. Αναδείχθηκε από το βίντεο το οποίο υπάρχει και από κάποιες μαρτυρίες ένα από τα σενάρια να είναι κυρίαρχο. Δηλαδή η μηχανική βλάβη ή η ραγδαία, η καταστροφική αστοχία του ουραίου στροφείου πιθανολογείται. Δεν είναι όλες οι ενδείξεις εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε συντρίμια να πετάνε από το ελικόπτερο τη στιγμή που στροβιλίζεται, που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και το βίντεο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Οι μαρτυρίες μας λένε κάποια πράγματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λυπής. Τα συντρίμια υπάρχουν. Όταν υπάρξει έλεγχος των συντριμιών, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό το ουραίο στροφείο όταν το ελικόπτερο συνετρίβει? Διότι αν ήταν λειτουργικό, η θεωρία ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία του στροφείου προφανώς πρέπει να ισχύει και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο κυρίαρχο σενάριο. Άρα το επόμενο κυρίαρχο σενάριο που εξακολουθούν να υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν ελάσσον σενάριο, όχι κυρίαρχο, είναι το ανθρώπινο λάθος. Είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, πούμε, να έπαθε κάτι ο χειριστής, μιλάμε από ιατρικής άποψης,
9: έχει
8: συμβεί στο παρελθόν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας.
0: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα, στο Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων, δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος. Τώρα, να δούμε τι γίνεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους μετά την πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μέτρα στήριξη των πληγέντων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και συμμετείχε σε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Πάμε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Εκεί βρίσκεται ο Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε. Παύλο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκινάκη, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενημερώθηκε νωρίτερα στο πεδίο που ξέσπασε η πυρκαγιά από τους συντονιστές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νωρίτερα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για τα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών ζημιές, τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται, καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. 2,5 εκατομμύρια ο Δήμος Κασάνδρας, 1 εκατομμύριο για την περιφέρεια Χαλκιδικής, αλλά και για αποζημιώσεις για τους ιδιώτες που επλήγησαν από την φωτιά. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών.
0: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Σαλαμίνα τώρα ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά. Από τα 22 κτίρια που ελέγχθηκαν, 3 κατοικίες κρίθηκαν καθρεφτές, 6 χρειάζονται επισκευές, ενώ 7 είναι κατοικήσιμες. Για τη διαδικασία των αυτοψιών μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς ο Σωτήρης Νάνος, είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας.
9: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικίματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
0: Η διαδικασία είναι γρήγορη, αλλά ωστόσο οι άνθρωποι είδαν τα σπίτια τους να χάνονται. Κραυγή αγωνίας λοιπόν από τους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στις φλόγες.
11: Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
12: Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό, γιατί έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ, η αξία του είναι συναισθηματική.
13: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ρεπόρτερ μας, Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί θα μας πει περισσότερα για δύο συλλήψεις που έγιναν για πυρκαγιές στα Τρίκαλα και στην Κάριστο. Τι γνωρίζουμε για τις δύο υποθέσεις αυτές και τις συλλήψεις, Σπυριδούλα? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Στην πρώτη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε σε μια σύλληψη ενός 46χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε προκαλέσει επιπλέον δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Είναι σε εξέλιξη η προανάκριση για να δούμε τελικά εάν είχε βάλει αυτές τις δύο πυρκαγιές στα περιστατικά τα προηγούμενα που το αποδίδονται. Τώρα, για τη δεύτερη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες, 18 Αυγούστου, στην Κάριστο, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια αυτή τη φορά, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του έτους μέχρι και χτες έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικό ύψος άνω του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί και 305 συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου, από τις οποίες 272, δηλαδή περίπου το 90%, είναι από αμέλεια και 33 από πρόθεση.
0: Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Νέος κανόνες για την εγκατάσταση των αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων θέτει το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πάμε στη Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα, Μαρίνα, για το ποιοι είναι οι βασικοί περιβαλλοντικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί που προβλέπονται με βάση το σχέδιο αυτό. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δημοσιεύθηκε και με μεγάλη καθυστέρηση, δεδομένου ότι είχαμε 17,5 χρόνια εκκρεμούσε το χωροταξικό των ΑΠΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άναρχη δόμησή τους και χωροθέτησή τους. Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο χωροταξικό που τίθεται από σήμερα σε ισχύ, τα αιωλικά πάρκα δεν επιτρέπεται να χωροθετηθούν σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε χαρακτηρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και εντός των ζωνών απόλυτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας της φύσης. Επίσης, σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη και σε περιοχές ανεδρόμων, τα λεγόμενα απάντητα βουνά, για τα οποία βγαίνουν οι προηγικές αποφάσεις και καθορίζονται. Τώρα για τις περιοχές Natura, τον πυρήνα των περιοχών Natura, δηλαδή τις ειδικές ζώνες προστασίας, απαγορεύεται η χωροθέτησή τους με μια εξαίρεση. Πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις. Και να προβλέπεται κάτι τέτοιο από την περιβαλλοντική μελέτη της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και να υπάρχει πολύ μεγάλο αιωλικό δυναμικό. Για το φωτοβολταϊκά είναι ακόμα αυστηρότερες οι απαγορεύσεις, δεν επιτρέπονται καθόλου σε περιοχές Natura, όχι μόνο στον πυρήνα τους, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους Ραμσάρ, σε εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία της φύσης και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πάλι στις περιοχές ανευδρόμων. Μάλιστα, ορίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα.
0: Άρα πέρα, άρα πέρα των περιοχών αποκλεισμού, ας το πούμε έτσι, των φωτοβολταϊκών, μπαίνουν και όρια για την κάλυψη, αναφορικά με την κάλυψη της γης από τα φωτοβολταϊκά αυτά.
15: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ξυλωθούν εκεί που υπάρχουν παραπάνω. Δηλαδή σε περιοχές που ενδεχομένως υπάρχει υπέρβαση αυτού του ποσοστού, ούτε θα ξυλωθούν από περιοχές Natura ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ούτε πως δεν θα ξαναφτιαχτούν νέοι, γιατί αυτές οι απαγορεύσεις είναι για τα έργα που δεν έχουν ακόμα ή δεν έχουν αδειοδοτηθεί, δεν βρίσκονται σε όριμο στάδιο αδειοδότηση. Αυτά που είναι σε όριμο στάδιο, επειδή κρίθηκε ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου, θα μπορούν να υλοποιηθούν, να κατασκευαστούν.
0: Μάλιστα.
15: Και εδώ έρχομαστε σε ένα άλλο θέμα, Γρηγόρη, γιατί είδαμε και από τις φετινές πυρκαγιές και στοιχεία από την πυροσβεστική και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι τουλάχιστον για το 2026 φαίνεται πως το 75% των μεγάλων πυρκαγιών έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Δυστυχώς.
15: Αυτός είναι και ο λόγος και των περιορισμών, ένας από τους κύριους λόγους των περιορισμών για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ. Τώρα, εδώ έχουμε και μια νέα είδηση, μάλλον έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι πρέπει, όπως δήλωσε ο Υπουργός πριν από λίγο στην ΕΡΤ, μπαίνει σε προτεραιότητα η υπογειοποίηση του δικτύου σε δάση και προστατευόμενες περιοχές. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει αργά, μιλάμε για τεράστιο κόστος και δεν ξέρουμε σε τι ταχύτητα θα υλοποιηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές τις περιοχές μπαίνουν σε προτεραιότητα. Και επίσης το Σεπτέμβρη θα έρθει ένα νέο νομικό πλαίσιο που να αυστηροποιεί τους όρους για τα ιδιωτικά δίκτυα. Ιδιωτικά δίκτυα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι τα δίκτυα που φτιάχνουν είτε φωτοβολταϊκά πάρκα, όχι τόσο συχνά, κυρίως αιωλικά πάρκα, γιατί αυτά πηγαίνουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να συνδεθούν είτε με το δίκτυο του ΔΔΕ είτε του ΑΔΜΙΕ.
0: Για να μεταφερθεί η ενέργεια δηλαδή που παράγεται.
15: Ακριβώς.
0: Από τις αναμειγενικές.
15: Ένα τέτοιο δίκτυο λοιπόν είναι που δείχνει και η πυροσβεστική ότι ευθύνεται για τη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική
0: Αττική. Τη μεγάλη φωτιά βέβαια, ναι.
15: Τώρα, παρότι αυτό το δίκτυο είναι καινούριο, δηλαδή τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο, οπότε εκεί πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά, γιατί φαίνεται πως δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές. Ωστόσο, αυτό που ανακαλύψαμε αυτές τις μέρες που κάνουμε ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχουν ιδιωτικά δίκτυα, αλλά δεν προβλέπεται πουθενά από τον νόμο ποιος ελέγχει τους ιδιώτες που τα διαχειρίζονται και έχουν την ευθύνη της συντήρησής τους, αν όντως τα συντηρούν. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα ιδιωτικό δίκτυο που έχει κατασκευαστεί πριν από 15 χρόνια και να μην έχει συντηρηθεί ποτέ και δεν υπάρχει κανένας να το ελέγξει αυτή τη στιγμή. Αυτό θα είναι ένα πρώτο πρόβλημα που θα έρθει να θεραπεύσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ακούσουμε γι' αυτό το Σεπτέμβρη, σύμφωνα με όσο είπε ο Υπουργός.
0: Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι η χώρα αποκτά, σύμφωνα με το Υπουργείο, σαφείς, αυστηρούς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση αιωλικών πάρκων, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα και διασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία για το περιβάλλον, το τοπίο και τις τοπικές κοινωνίες. Να αφήσουμε στην άκρη τώρα τα αιωλικά πάρκα και να πάμε στο διεθνή χώρο και στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, που ξεκίνησε χθες η μεγάλη δίκη της ΜΕΤΑ, την αγωγή εναντίον της οποίας έκαναν οι γενικοί εισαγγελείς 29 Αμερικανικών πολιτιών. Η δίκη για τον τρόπο με τον οποίο Facebook και Instagram σχεδιάστηκαν και λειτουργήσαν απέναντι σε παιδιά και εφήβους θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, με τις εισαγγελικές αρχές να κάνουν λόγο για σκόπιμη ενίσχυση της εξάρτησης από τις πλατφόρμες, ενώ πρώην στέλεχος της εταιρείας κατέθεσε ότι η ασφάλεια συχνά έμπαινε σε δεύτερη μοίρα. Είναι και πάλι κοντά μας στην Δέσνα Σιροπούλ, πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα, τεράστιο και το ενδιαφέρον, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και τα social media παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας πλέον, Δέσποινα.
16: Είναι κομμάτι του κινητού μας. Λοιπόν, η σημαντικότερη δίκη των τελευταίων 30 ετών, Γρηγόρη, που ξεκίνησε χθες μετά την προσφυγή 29 αμερικανικών πολιτιών, οι οποίοι ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δύο πλατφορμών. Mm-hmm. Τώρα, η Γενική Εισαγγελέα, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, είπε, κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ήταν ουσιαστικά με στόχο να προσελκύει τους χρήστες, να τους κρατά όσο περισσότερο γίνεται, να συλλέγει τα δεδομένα τους και να αποκρύπτει την πραγματική εικόνα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά δηλώσεις της στα διεθνή δίκτυα ήταν ότι η ΜΕΤΑ εκμεταλλεύτηκε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος των παιδιών. Δεν είναι τυχαίο και μάλλον δείχνει και την έκταση της σημασίας της υπόθεσης αυτής. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τις εσωτερικές επικοινωνίες εργαζομένων, στις οποίες το Instagram φέρεται να παρομοιαζόταν με ναρκωτικό και οι εργαζόμενοι ως διακινητές. Τώρα, από την πλευρά της ΜΕΤΑ υπήρχε και η υπερασπιστική γραμμή. Ο δικηγόρος της εταιρείας δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις αρνητικές εμπειρίες ορισμένων χρηστών και έχει αναπτύξει εργαλεία προστασίας συνεργαζόμενη με τους γονείς, τους ειδικούς και τις αρχές. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι έξω από το δικαστήριο υπήρχαν συγκεντρωμένοι γονείς και ακτιβιστές με φωτογραφίες από παιδιά που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σοβαρές βλάβες από τη χρήση και από παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Και τέλος, να θυμίσουμε ότι οι πολιτείες κατηγορούν τη ΜΕΤΑ για τρεις βασικούς λόγους: ότι παραπλάνησε το κοινό για τους κινδύνους των συγκεκριμένων πλατφορμών, ότι σχεδίαζε λειτουργίες που ενθάρρυναν τους ανηλίκους να επιστρέφουν και να παραμένουν περισσότερο, και ότι συνέλεγε προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω από 13 ετών χωρίς τη γονική συνέννηση.
0: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα, Δέσποινα, να το καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πόσες ελπίδες έχουν να κερδίσουν τη δίκη αυτή οι 29 αμερικανικές πολιτείες. Και όπως είπε εδώ στο News 35,8, ο κύριος Ορέστης Ομράν είναι δικηγόρος Βρυξελών και Νέας Υόρκης και διδάκτορ συνταγματικού δικαίου. Υπάρχουν ελπίδες για κάτι τέτοιο, αλλά η υπόθεση δεν έχει τις διαστάσεις που ίσως κάποιοι θέλησαν να τις δώσουν. Δεν είναι ρεαλιστικό, όπως εξήγησε, να περιμένουμε ότι μια τόσο μεγάλη εταιρεία θα φτάσει σε ένα σημείο καταστροφής ή πτώχευσης από αυτή την εταιρεία. Μάλιστα, ρωτήθηκε αν βιάζονται όλοι όσοι θεωρούν ότι αυτές οι 29 αμερικανικές πολιτείες ουσιαστικά έχουν ήδη κερδίσει τη δίκη.
17: Σαφώς και βιάζονται, σαφώς και είναι μια δίκη αρκετά δύσκολη, είναι μια δίκη η οποία θα αφορά κομμάτια του αμερικανικού δικαίου αρκετά σύνθετα. Μην ξεχνάμε ότι και η ΜΕΤΑ έχει μια συγκεκριμένη, δηλαδή η εταιρεία που λειτουργεί, το Facebook και το Instagram, έχει μια συγκεκριμένη νομική άμυνα η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Είναι μια νομική άμυνα συγκεκριμένη, όπως είπα, βασισμένη στην απουσία αιτιώδους συνδέσμου, βασισμένη στην, αν θέλετε, προσπάθεια ανάδειξης του μαξιμαλιστικού χαρακτήρα των αιτιάσεων των πολιτών. Λέει μάλιστα η ΜΕΤΑ στην άμυνά της ότι εάν ισχύουν όλα αυτά για τα οποία, εάν γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία ζητούν οι 29 αυτές πολιτείες μέσω των γενικών τους εισαγγελέων, η ζημιά για τη ΜΕΤΑ θα είναι γύρω στο 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κεφαλοποίησή της είναι 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή θα οδηγεί στην καταστροφή της. Αυτό προφανώς το κάνει η ΜΕΤΑ για να αναδείξει το μαξιμαλιστικό και υπερβολικό χαρακτήρα των απαιτήσεων. Δηλαδή έχει ισχυρά νομικά επιχειρήματα, είναι σίγουρα βέβαια μια δίκη με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, άρα δεν ξεκινάει θετικά, ας το πούμε έτσι, για την μεγάλη επιχείρηση η οποία λειτουργεί αυτή την υπηρεσία τη διαδικτυακή, αλλά σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος λειτουργίας του αμερικανικού δικαίου και των αμερικανικών δικαστηρίων είναι τελείως διαφορετικός.
0: Τώρα, να φύγουμε από τα όσα γίνονται στα αμερικανικά δικαστήρια και να δούμε πίσω στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Για τρίτη μέρα παραμένει στα βαθύ θαλαμυγό στο Δρέπαν Οχαΐας, με νέα επιχείρηση αποκόλλησης να αναμένεται να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος είναι στην περιοχή και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, εξελίσσεται η επιχείρηση. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Έχει έρθει στην περιοχή ένα ρημουλκό προκειμένου να ξεκινήσει την διαδικασία αποκόλλησης τους κάπους, όμως θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, καθώς αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσει ένα μεγάλο καράβι από την περιοχή και για το λόγο αυτό, για λόγους ασφαλείας, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επιχείρηση αποκόλλησης μέχρι να γίνει η διέλευση του συγκεκριμένου πλοίου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Ήδη έχει γίνει μια επιθεώρηση στα ύφαλα του σκάφους από δίτες οι οποίοι έπεσαν στα νερά για να δουν αν υπάρχουν ζημιές και σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σκάφος, το οποίο βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, κολλημένο στα βασί του Δρεπάνου, στην αμόγλωσσα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, από την Κυριακή το πρωί. Οι προηγούμενες προσπάθειες της αποκόλλησης που είχαν γίνει, να θυμίσουμε ότι είχαν πέσει στο κενό, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιο περιστατικό συμβαίνει στην περιοχή, καθώς τρία τουλάχιστον σκάφη μέσα στον Αύγουστο που διανύουμε αυτή τη στιγμή έχουν κολλήσει στην συγκεκριμένη περιοχή.
0: Να πάμε τώρα και σε μια λύση, Νίκο, καθώς είχαμε αίσιο τέλος στο θρίλερ με τα δύο αδέλφια που χάθηκαν είδα στο Ερήμανθο.
18: Πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 38 και 32 ετών, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι ενώ ήταν περιπατητές εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη περιοχή, σε κάποιο φαράγγι μεταξύ του Αλεποχωρίου και του Καλετζίου Αχαΐας, εξαιτίας της ομίχλης αλλά και της βροχόπτωσης που υπήρχε εκείνη την στιγμή. Έτσι λοιπόν στήθηκε επιχείρηση από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, την 6η ΕΜΑΚ Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι άνδρες τις οποίες έφτασαν στην περιοχή και μαζί με την βοήθεια του drone της πυροσβεστικής της υπηρεσίας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος που διαθέτει θερμική κάμερα, εντοπίστηκαν αμέσως τα δύο άτομα και έτσι στήθηκε μια επιχείρηση με τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν με την χρήση τεχνικής ραπέλ προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί κανένας από την επιχείρηση αυτή.
0: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν με τους δύο αδελφούς που χάθηκαν τη νύχτα στον Ερήμανθο. Οι άντρες της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ντρόν κατάφεραν να τους εντοπίσουν στην ορεινή Αχαΐα. Τώρα από την Αχαΐα να πάμε στην Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Μάχη για τη ζωή μιας γυναίκας έδωσαν οι ναυαγοσώστες στα Νέα Πλάγια μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα. Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το παιδί της παρασύρθηκε από το κύμα και τραυματίστηκε χάνοντας τις αισθήσεις της. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς οι ναυαγοσώστες για τη διάσωση της γυναίκας.
19: Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τραβήξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο. Φτάσαμε εκεί πέρα με τις αισθήσεις της, αλλά λόγω του τραυματισμού που είχε έχασε τις αισθήσεις της πριν προλάβουμε να την πιάσουμε. Για κάποια στιγμή είχε τις αισθήσεις της, περίπου στο δεύτερο χτύπημα ήταν που έχασε τις αισθήσεις η γυναίκα.
20: Είχαμε τοποθετήσει την κίτρινη σημαία καιρού, είχαμε ενημερώσει και τον κόσμο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είδαμε όταν ήταν πεσμένη στο έδαφος και ένας κύριος ήταν δίπλα της ευτυχώς και την κράτησε για να μην την ξαναπάρει το κύμα μέσα. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος με φιάλη οξυγόνου, είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο, χρειάστηκε και δεύτερη φιάλη οξυγόνου την οποία την φέραμε από τον ναυαγωστικό πύργο των νέων φλογητών. Άρχισε σιγά σιγά η γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία ταράζει τα ήρεμα νερά, δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα με τα οποία η Άγκυρα τορπιλίζει τα ήρεμα νερά, τα λέγαμε και χθες, αλλά επιπλέον προχωρεί επί του πεδίου σε κλιμακούμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα εθνικής άμυνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένος χθες ο αριθμός των τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι. Θα έλεγα ότι ήταν η χειρότερη μέρα από το Φεβρουάριο του 2023, οπότε και ξεκίνησε η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Συνολικά σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας του FAR Αθηνών, κυρίως στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, από συνολικά 7 τουρκικά μαχητικά F-16, δύο εκ των οποίων ήταν οπλισμένα. Μάλιστα, υπήρχε και μια εμπλοκή με αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά που είχαν στρέψει να τα ανακαιτήσουν. Επίσης, τις παραβάσεις και παραβάσεις παραβιάσει συμμετείχε και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235, καθώς επίσης 4 ντρόουν τύπου Ακιντσί. Ούτως ή άλλως, οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας θεωρούν ότι θα κλιμακώνει η Τουρκία σταδιακά ή τουλάχιστον θα επιχειρεί να διατηρεί σταθερά ψηλά την ένταση, ιδιαίτερα στις περιοχές του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και του Νότιο-Ανατολικού επίσης Αιγαίου, εξαιτίας κυρίως και όπως φάνηκε από την ανακοίνωση των δύο θαλασσίων πάρκων. Θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα βεβαίως, έχουν καταγγελθεί ούτως ή άλλως από την ελληνική πλευρά, αλλά θεωρούν ότι έχουν και περαιτέρω στόχο να παγιώσουν, θα λέγαμε, τις τουρκικές διεκδικήσεις, παράνομες διεκδικήσεις στο Βορειοανατολικό και το Ανατολικό Αιγαίο, καθώς μιλάμε ιδιαίτερα στο Βόρειο Αιγαίο για περιοχές όπου οι Τούρκοι εποφθαλμιούν ήδη από το 1973, καταθέτοντας και αμφισβητώντας την ελληνική υφαλοκρηπίδα, καθώς εκεί θεωρείται ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Πριν κλείσω, Γλυγόρη, θα ήθελα να αναφερθώ και σε πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο φαίνεται ότι ανεβάζει το επίπεδο επιφυλακής εξαιτίας των νέων απειλών που έχει εκτοξεύσει η Τεχεράνη. Αφορούν, να σημειώσουμε, ενδεχομένως κάποια χτυπήματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότια-ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του δυτικού τύπου, μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί από τις ΗΠΑ και από το ΝΑΤΟ. Παρακολουθούμε ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις εξελίξεις στο ΓΕΘΑ. Βρίσκονται, μάλιστα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, σε συνεχή επικοινωνία με το ΝΑΤΟ και σε συντονισμό με τους συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό, τα ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο από την προηγούμενη φορά που οι Ιρανοί απειλούσαν να χτυπήσουν βάσεις του ΝΑΤΟ στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύουν την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς που εξακολουθεί και πλέει ανοιχτά της Κύπρου. Να σημειώσω ότι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζουν και το ενδεχόμενο, εφόσον βεβαίως υπάρχει νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιαεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, να το συζητήσουν για να αποσταλεί εκ νέου, να αναπτυχθεί εκ νέου μια συστοιχεία Patriot στην περιοχή του Δημοτήχου, ενώ εξετάζεται επίσης και το σενάριο να μετακινηθεί η συστοιχεία Patriot από την Κάρπαθο προς τη Σούδα, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιεροπορική και αντιπαραγωγική.
0: Και όλα αυτά να θυμίσουμε, Γιώργο, για τα αναφορικά μετά το δημοσίευμα του Financial Times, με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς και εξωτερικής πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά βεβαίως, ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών.
1: Τα ήρεμα νερά είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τους το θέμα του εναερίου χώρου. Πραγματικά από τους σεισμούς της Τουρκίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2025 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου, δηλαδή 2 χρόνια σχεδόν. Μετά άρχισαν σποραδικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό, και είχαμε και 2 εμπλοκές, αν δεν κάνω λάθος, αερομαχίες δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες, και είχαμε και μία υπέρπτυση από πάνω από ελληνικό χερσαίο εδάφος από ένα τουρκικό ντρόουν. Στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών. Να διευθυνίσουμε όμως κάτι, τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική. Είναι μια τακτική φάση στην οποία μπαίνεις με σκοπό να βρεις λύση στα άλλα σου προβλήματα. Εάν δεν βρεις λύση στα άλλα σου προβλήματα, τα ήρεμα νερά δεν σου διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ηρεμία και ησυχία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η περίοδος έχει λήξει κατ' ουσίαν, πιστεύω. Δηλαδή, μετά και τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις παραβιάσεις, μετά την υπέρπτυση πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, είναι σαφές ότι επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση, όχι με την ίδια ένταση.
0: Ακούσαμε λοιπόν ότι τα θαλάσσια πάρκα τορπιλίζουν ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Ο κύριος Συρίγος ρωτήθηκε μάλιστα την Μαρία Γεωργίου αν ευνηδιάστηκε η κυβέρνηση από την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
1: Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ευνηδιάστηκε. Εγώ προσωπικώς ευνηδιάστηκα, διότι το περίμενα να γίνει μετά τον Οκτώβριο, όπου θα ψήφιζαν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι έσπευσαν να το κάνουν πιο πριν, δηλαδή έσπευσαν να θεσπίσουν θαλάσσια πάρκα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν ακόμη το πλαίσιο το νομικό,
2: ήταν αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε. Το περίμενα να γίνει πιο αργά. Πράγμα το οποίο σημαίνει κατά τη γνώμη μου αρκετά πράγματα. Δηλαδή το χρονικό σημείο που επιλέγει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση έχει πάντοτε τη σημασία του.
16: Βέβαια.
2: Και στη δική μου αντίληψη συνδέεται με δύο πράγματα. Το ένα είναι με την έντονη ενόχληση που έχουν οι Τούρκοι διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες με το θέμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και το δεύτερο το συνδέω με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridian, η οποία μπήκε μέσα στο καλώδιο, στην κοινοπραξία που θα φτιάξει το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα.
0: Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και αφορά πολύ κόσμο, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του αφορολόγητου ωρίου για τις κάρτες σύντησης, μια αλλαγή που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξία στην παροχή αυτή για τους εργαζόμενους. Σήμερα το όριο είναι στα 6 ευρώ την ημέρα και εξετάζεται να φτάσει στα 10 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι εξετάζει η κυβέρνηση και πότε μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο?
4: Σε μια περίοδο, Γρηγόρη, που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος, αντί για κανονικές, σε εισαγωγικά να το πω, αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα με τους κοινωνικούς εταίρους να ζητούν, όπως είπες και εσύ, αύξηση του ημερήσιου αφορολογήτου ωρίου. Ειδικά τίθεται το θέμα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, η οποία λέει μάλιστα ότι το 25%, δηλαδή ένας στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα, λαμβάνει κουπόνια ή κάρτες σύντησης από τον εργοδότη του σε τακτική ή περιστασιακή βάση. Μάλιστα, με πρόσφατη επιστολή του, οι κοινωνικοί εταίροι προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από τα 6, συγγνώμη, στα 10 ευρώ.
0: Στα 10 ευρώ, ναι.
4: Μάλιστα, ακριβώς, στα 10 ευρώ. Τώρα, τι γίνεται με τη φορολογία τους? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Η φορολογική τους αντιμετώπιση διαφέρει ανάλογα με το είδος του κουπονιού και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Οι διατακτικές σύντησεις που παρέχονται από τον εργοδότη έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό των 6 ευρώ αναργάσιμη ημέρα, δηλαδή περίπου 1.400 ευρώ το χρόνο. Εφόσον όμως η αξία υπερβεί αυτό το όριο, πάντα μιλάμε για διατακτικές, το επιπλέον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικότατα ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Και όσον αφορά τώρα στις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών που δίνονται από έναν εργοδότη, θεωρούνται γενικά παροχές σε είδος και αυτά. Αλλά οι παροχές αυτές δεν φορολογούνται όταν η συνολική τους αξία μέσα στον χρόνο δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ. Αν ξεπεραστεί εδώ το όριο το συγκεκριμένο, προκύπτει επίσης φορολογική υποχρέωση. Και ο ΦΠΑ υπολογίζεται ανάλογα με τις κατηγορίες των κουπονιών.
0: Ωραία. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα σε μια και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, από άλλη οπτική βεβαίως και σε άλλη διάσταση, καθώς μια νέα εποχή στους ελέγχους της κυκλοφορίας ξεκινά στους δρόμους Αττικής με τις έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις των οδηγών. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική λειτουργία είναι εντυπωσιακά, καθώς σε μόλις 4 ημέρες μία κάμερα στη λεωφόρο Σύγκρου κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Εκεί ήταν ο Κώστας Τάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα.
22: Ουδέν κρυπτών από το AI και τις κάμερες υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν πλέον πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα λειτουργούν κανονικά και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχονομικές παραβάσεις στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Βρισκόμαστε στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, σε ένα από τα 100 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί ή αναμένεται να τοποθετηθούν οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, όπως είπαμε, την κυκλοφορία και θα βεβαιώνουν σε real time όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν είναι έξυπνες, πάντως αποδεικνύονται σίγουρα αποτελεσματικές. Η συγκεκριμένη κάμερα, την οποία βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν κυρίως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυσικά κάποιες από αυτές μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και φυσικά χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι κυρίως παραβάσεις οι οποίες θα καταγράφονται από αυτές τις έξυπνες κάμερες, καθώς μιλούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ήδη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργία του συστήματος έως και στις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί 4.127 κλήσεις που προέκυψαν από αυτές τις κάμερες. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες που φυσικά θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου και με 5 φωτογραφίες αλλά και βίντεο θα βεβαιώνουν την τροχονομική παράβαση, η οποία σε δεύτερη φάση και τους επόμενους μήνες, μόλις θα υπάρξει και η διασύνδεση με το συγκεκριμένο λειτουργικό τηλεφωνικό σύστημα θα αποστέλλονται στη θερίδα του gov.gr ή με SMS στον παραβάτη οδηγό. Όπως είπαμε, θα μπορούν να καταγράφουν και παραβάσεις που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε τις κάμερες, δηλαδή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη χρήση ζώνης, καθώς θα καλύπτουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου. Μία από αυτές τις κάμερες, λοιπόν, εδώ στο λεωφόρο Συγκρού και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου, θα σας είπα, όπως σας είπα, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε 100 ώρες, με το στατιστικό του λάθους να κυμαίνεται στο 1%.
0: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και πάλι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιροπούλου για να δούμε τι έγινε στη γειτονική Αλβανία. Είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή σε νυχτερινό παραθαλάσσιο κέντρο στο εξαμήλι του Αγίου 40 με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα, Δέσποινα.
16: Σύμφωνα με τις αρχές, έγινε μια συμπλοκή μέσα στο νυχτερινό κέντρο, η οποία συνεχίστηκε στην παραλία και ο 20χρονος βρέθηκε νεκρός. Σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη ένας 29χρονος αφού που φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος και στην πλάτη, ενώ εξετάζεται ότι υπήρχε και ένα άλλο άτομο τον οποίο τον βοήθησε να διαφύγει, διότι ο 29χρονος συνελήφθη στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου αρκετά μακριά. Μάλιστα, οι αρχές έχουν συλλάβει ακόμη 11 άτομα, τα οποία ανακρίνονται μέχρι να διαλευκανθεί συνολικά η υπόθεση.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Η ΑΕΚ περιμένει την επόμενη εβδομάδα τη ρεβάνση στην Αθήνα για να σφραγίσει το εισιτήριο για την πρόκριση στην League Face Champions League. Δημήτρη.
5: Καλησπέρα. Έκανε το πρώτο βήμα. Ισόπαλο ο Λιξέρ το χθεσινό παιχνίδι. Οπότε θέλει μια απλή νίκη με ένα 0 για να πάρει την πρόκριση για το League Face του Champions League. Θα τη φέρει ούτε λίγο ούτε πολύ περίπου 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχουμε σήμερα αγώνες κυπέλου, είναι ακόμα σφραγίζονται άλλοι 5 αγώνες. Ζάκυνθος Κηφισιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Απόλλων Καλαματιάς, Καλαμάτα Πανιώνιος και Πανσεραϊκός Πανδρακικός.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
6: Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις Κυκλάδες. Η άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Στην Αττική.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το κομμάτι I Lied to You σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, παρέα με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Ένα κομμάτι που αποτελεί την ψυχή του soundtrack της ταινίας Τρόμου Sinners, ο Miles Keaton, ο πρώτο εμφανιζόμενος καλλιτέχνης που ανακάλυψε ο σκηνοθέτης Ryan Coogler μόλις 20 ετών. Εδώ ερμηνεύει μια μοντέρνα blues μπαλάντα που έγραψε ο Ραφαέλ Σαντίκ με μια ωριμότητα που πραγματικά σοκάρει. Και έρχονται οι βετεράνοι της retro soul και R&B, ο Βρετανός James Hunter συνεργάζεται εδώ με τον θρυλικό Van Morrison. Τους ακούμε στο κομμάτι Ain't That a Trip. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής και παραγωγός Wolfgang Valbrun ήταν αυτός, γνωστός παλιότερα ως frontman της soul μπάντας των Ephemerals, έδωσε ένα κομμάτι με έντονο κοινωνικό μήνυμα για τη βία, την αδικία και την έλλειψη ειρήνης. Where is the peace, ακούσαμε λίγο πριν, και έρχεται ο Jonathan Jeremiah για τη συνέχεια. Ακούμε το Counting Down the Days από το τελευταίο του άλμπουμ.

Dusty Springfield, η Βρετανίδα ντίβα εδώ διασκευάζει την επιτυχία των Classics 4 από το 1968. Ακούσαμε το κομμάτι Spooky και να έρθουμε στο σήμερα της μουσικής σύγχρονη soul από την Joy Crooks. Είναι το Somebody to You.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

με σύγχρονη γαλλική pop από την Αγκάθ Κατέλ, η Παριζιάννα ερμηνεύτρια που ξεκίνησε από το κλασικό βιολί πριν την κερδίσει το τραγούδι, έδωσε ένα κομμάτι για την ατομικότητα με τίτλο «Σακάν Σαπόμ». Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής. Ακούτε Κόσμος στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. «Never Let You Go» έρχεται αμέσως τώρα ο Αυστριακός Κλάους Βάλντεκ.

Η πρωτοπόρος jazz αρπίστρια η Dorothy Ashby σε αυτή την εκπληκτική σύνθεσή της με τίτλο Afro Harping από το ομώνυμο άλμπουμ του 1968, ένας δίσκος που θεωρείται το ιερό δισκοπότηρο της jazz funk. Πάμε να συνεχίσουμε με τους Cone Cash Players, Brooklyn to Brooklyn από το ομώνυμο άλμπουμ τους.

Υπέροχη down-tempo ηλεκτρόνικα με jazz όμως επιρροές από τον Βρετανό παραγωγό και DJ τον Bonobo, μαζί του στα φωνητικά η Μπάικα. Ακούσαμε το κομμάτι Nightlight από το 2006 και το άλμπουμ Days to Come. Και έρχεται μία από τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές της Άστρου Τζιλμπέρτο, της εμβληματικής αυτής βασίλισσας της Bossa Nova, από το άλμπουμ Beach Samba του 1967. Ακούμε το κομμάτι Stay.

Η Little Sims με το κομμάτι Only από το τελευταίο της άλμπουμ το Lotus. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση και πάμε να κλείσουμε για σήμερα με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και κλασικά τραγούδια των Massive Attack από το 1991 και το εμβληματικό ντεμπούτο άλμπουμ του στο Blue Lines με τη συγκλονιστική ερμηνεία της Sarah Nelson, είναι το Unfinished Sympathy. Από τον Σωτήρη Παναγιώτου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gillan & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Κάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6.

0: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Girl from Ipanema από την Amy Winehouse. Απόγευμα στον κόσμο στους 93,6 μέχρι τις 8. Όπως κάθε απόγευμα, ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτολα θα βρίσκεται στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Δώρα Ιωακιμίδη θα φροντίζει τον ήχο. Και φυσικά όσοι μόλις συντονιστήκατε, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber, Messenger, στο Facebook, στο official σελίδες μας, στα social media, Instagram, Facebook και Viber με ένα Κόσμος Radio Search και εννοείται διαδικτυακά ακούς μέσα από το RT.

0: J'aime ta couleur café, tes cheveux café,
1: la gorge café. 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Τζακίνθου.

Ζήτης. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια.

μια διαφορετική εκπομπή σήμερα, εξαιρετικά αφιερωμένη σε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Γνώριμος εδώ στα λιμέρια της ΕΡΤ Ζακύνθου, αλλά σήμερα με άλλο οικοδεσπότη. Συνήθως τον φιλοξενεί η Πινελόπη Αβούρη στην εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο. Είπα και εγώ λοιπόν να πάρω λιγάκι από τη δόξα της και να τον έχω σήμερα εδώ μαζί μου. Στην εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο. Είπα και εγώ λοιπόν να πάρω λιγάκι από τη δόξα της και να τον έχω σήμερα εδώ μαζί μου.

0: τουρισμού και όχι μόνο. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη 19 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, 11:09 πρώτα λεπτά. Είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα, μόνο για μια ώρα σήμερα, καθότι υπάρχουν και ανηλυμένες υποχρεώσεις. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα να κάνουμε έτσι ένα δημόσιο διάλογο με τον Αντώνη Νικολουδάκη και τους φίλους ακροατές για οποιοδήποτε θέμα και όχι μόνο απαραίτητα για τον τουρισμό. 2695-033-022, 2695-037-114 τα τηλεφωνά επικοινωνίας μαζί μας, τα λέω γρήγορα. Έρθει Ζακύνθου στα social media, βρίσκεται εκεί το σταθμό, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. TikToker ο Αλέξανδρος Λάσης, κύριε Νικολουδάκη. Εγώ δεν τα πάω και πολύ καλά με τα social media. Ένα Facebook εκεί, με ένα Facebook παλεύω και. Λοιπόν, μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, καθώς η χάρη μας φτάνει παντού. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, αν εξαρτάται από αυτά που λέμε ή δεν λέμε. Τα email του σταθμού ertzakintho@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Κύριε Νικολουδάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, χρόνια πολλά και χαίρομαι κατά. Πάντα να είμαι στο σταθμό της ΕΡΤ, στο κρατικό κανάλι. Δεν πρέπει ποτέ από μετριοφροσύνη να υποτιμούμε την ευρύτητα της προσέγγισης που έχουν τα κρατικά κανάλια. Το κρατικό κανάλι από τη δεκαετία του 60, από τη δεκαετία του 50 ήταν ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσε ο κόσμος, μάθαινε για την επικαιρότητα, μάθαινε έτσι για την πραγματικότητα δίπλα του. Ακόμα λοιπόν και σήμερα, παρά την τεράστια παροχή, προσφορά που υπάρχει σε κανάλια ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και όλα αυτά, εξακολουθεί να παραμένει φάρος αντικειμενικής πληροφόρησης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, στον οποίο στρέφεται η κοινωνία σταθερά.
0: Λέτε.
1: Έτσι οφείλει.
0: Έτσι οφείλει.
1: Έτσι οφείλει.
0: Και το κρατικό ραδιόφωνο ή η κρατική τηλεόραση ακούγεται κάπως περίεργα. Αν θέλα, καλύτερα δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας.
1: Σωστά.
0: Θα έλεγα, κύριε Νικολουδάκη.
1: Σωστά. Σωστά. Και πιστέψτε με, συνέχεια το ακούει ο κόσμος. Μπορεί να μην έχει τον εμπορικό χαρακτήρα που έχουν άλλα ραδιοφωνικά κανάλια. Έχει το κύρος όμως, το οποίο δεν μπορεί να το αποσπάσει κανένας.
0: Έχετε δηλώσει, κύριε Νικολουδάκη, ότι η ταφόπλακα της τουριστικής ανάπτυξης της Ζάκυνθου είναι πλέον οριστική. Και αυτό έχει να κάνει με το ειδικό χαρακτηριστικό για τον τουρισμό.
1: Δυστυχώς, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ανέκυψε το τελευταίο διάστημα. Είναι πλέον οριστικό και δεν επιστρέφει πίσω. Έχει να κάνει με την κατάθεση του νέου χωροταξικού στον τουρισμό. Καταρχήν να πούμε ότι το να δημιουργείται ένα νέο χωροταξικό σχέδιο
0: δεν είναι απαραίτητα κακό.
1: Έτσι, επί της αρχής δεν είναι κακό. Όταν μάλιστα βάζουν μέσα κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες γραμμές οι οποίες έχουν σαν βασικό παράγοντα την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία από την υπερανάπτυξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Πολύ συχνά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλύτερες προθέσεις.
0: Ναι, με ροδοπέταλα.
1: Έτσι, ακριβώς. Αυτό λοιπόν το χωροταξικό για τον τουρισμό έβαλε μια σειρά από πολύ ψηλούς περιορισμούς στην τουριστική ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στις περιοχές που θεώρησε ότι είναι υπέρ του δέοντος ανεπτυγμένες σήμερα. Μία από αυτές τις περιοχές
0: είναι
1: και η Ζάκυνθος.
0: Είναι όντως έτσι?
1: Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό θα το συζητήσουμε.
0: Ή αυτό αφορά συγκεκριμένες και μόνο περιοχές.
1: Σίγουρα εκεί έχει γίνει ένα λάθος πάρα πολύ σημαντικό. Πράγματι υπάρχουν περιοχές στις οποίες υπάρχει υπερανάπτυξη, αλλά αυτή τη στιγμή.
0: Όπως αυτή του Λαγανά για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει όμως ένας οριζόντιος αποκλεισμός, ο οποίος βάζει στο ίδιο τσουβάλι τη Λιθακιά, τον Άγιο Σώστη.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Το Κερί με το κέντρο του Λαγανά.
0: Καμία σχέση.
1: Που αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και τι γίνεται λοιπόν? Πέρα από αυτό καθ' αυτό, η φιλοσοφία του να αποδώξει το εξής, να προστατευτεί το περιβάλλον χωροταξικά και η ανάπτυξη να πάρει έναν ρυθμό ο οποίος είναι πιο φιλικός προς το περιβάλλον, ναι, και με πολύ λιγότερη πυκνότητα, είναι σωστή. Στην εκτέλεσή της συνέβη το εξής. Στις περιοχές που θεωρήθηκαν περιοχές υπερανεπτυγμένες, δόθηκε πλέον μια αρτιότητα ελάχιστη των 16 στρεμμάτων επιφάνειας στις εκτός σχεδίου δόμησης περιοχές για να μπορέσει να αναπτυχθεί μια τουριστική δραστηριότητα. Αν το ακούσει κανείς σε πρώτη ανάγνωση, μπορεί να το ακούσει και σωστό.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι πλέον δεν μπορεί να

0: γίνει πολύ πυκνή η ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα η ανάπτυξη πυκνή συνεχίζεται, μόνο που αυτή τη στιγμή τι κάνει, ουσιαστικά αποχωρίζει το μικρό ιδιοκτήτη από την ιδιοκτησία του. Σήμερα στη Ζάκυνθο, μα και σε όλη την Ελλάδα, ο τουρισμός στηρίχθηκε κυρίως στη μικρή επιχειρηματικότητα, όπου ένας επιχειρηματίας είχε ένα οικόπεδο 4, 5, 6, 8 στρέμματα.
1: Γενικά η ελληνική οικονομία στηρίζεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Πολύ σωστά.
1: Και αυτό έχει να κάνει και με την εμπορική δραστηριότητα κτλ.
0: Πολύ σωστά. Έτσι, ο οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων παρέμεινε πάρα πολύ ισχυρός.
1: Ναι.
0: Σήμερα λοιπόν, ένας μικρός ιδιοκτήτης, που δεν είναι και τόσο μικρός, όταν έχει σε μια τουριστική περιοχή 6 και 8 στρέμματα, πλέον δεν μπορεί να αξιοποιήσει την περιουσία του καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Η περιουσία του γίνεται άχρηστη επαγγελματικά, τουριστικά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι δεν θα χτιστεί. Σημαίνει ότι στην πράξη αυτή η περιουσία με βίαιο τρόπο θα μεταβιβαστεί
1: έτσι
0: στον μεγάλο επιχειρηματικό φορέα, ο οποίος θα αγοράσει περισσότερα μικρά χτήματα,
1: ναι,
0: θα τα συνενώσει και θα μπορέσει τελικά να επιτύχει την αρτιότητα των 16 στρεμμάτων και θα χτίσει σαν να έχτιζε και πριν. Ποια θα είναι η διαφορά? Η διαφορά θα είναι ότι πλέον θα ζήσουμε το θάνατο του μικρού επιχειρηματία,
1: άρα
0: την αποπομπή του από την περιουσία του και τη βίαιη μετακίνηση, μεταβίβαση της περιουσίας, η οποία θα έχει χάσει και την αξία της,
1: έτσι,
0: στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και σας το λέει ένας επιχειρηματίας που δεν είναι μικρός.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχω και εγώ το προνόμιο να ανήκω στους μεγάλους επιχειρηματίες. Οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι όμως,
1: ναι,
0: και να αποτυπώσουμε αυτήν την πραγματικότητα.
1: Έτσι. Δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο τελικά θα επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που ευαγγελίζεται.
0: Δεν θα ξαναχτιστεί ποτέ μικρού ιδιοκτήτη τουριστική επιχείρηση στις περιοχές.
1: Και αν υποτίθεται ότι επιδιώκει την προστασία υπεραναπτυγμένων περιοχών κτλ. Κτλ. Θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο με μεγάλες επενδύσεις.
0: Θα συνεχίζουν
1: να χτίζονται. Αν το λέω σωστά και
0: πάρα πολύ σωστά το έχετε τοποθετήσει. Στις ίδιες περιοχές θα συνεχίσει να χτίζονται τουριστικές επιχειρήσεις. Εγώ δεν είμαι επί της αρχής αρνητικός. Πιστεύω ότι με ρυθμισμένο τρόπο υπάρχει περιθώριο για ανάπτυξη ακόμα. Για να είμαι ξεκάθαρος πάνω σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαι κάθετα αρνητικός στο γεγονός ότι πλέον αυτό το νομοσχέδιο παρέδωσε τη μικρή ιδιοκτησία στα χέρια των μεγάλων επιχειρηματικών κεφαλαίων και αποπροσωποποίησε την ανάπτυξη στην Ελλάδα για πάντα.
1: Ποια ήταν ή δεν ήταν η αντίδραση των τοπικών τουριστικών φορέων? Να το περιορίσουμε τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο.
0: Οι τοπικοί τουριστικοί φορείς, δηλαδή.
1: Και μιλάτε για ένα νησί που αποτελεί γεγονός, είναι πανελλαδικό ανέκδοτο ότι έχει τρεις συλλόγους ξενοδόχων.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ζάκυνθος είναι ο μόνος δήμος της Ελλάδος, το ξαναλέω, της Ελλάδος, ο οποίος αντί να εκπροσωπείται τουριστικά από ένα σύλλογο ξενοδόχων, εκπροσωπείται από τρεις. Και μισόν άτυπα των.
1: Δημοτική Ανώτα Αλικών.
0: Αυτό γελάει όλη η Ελλάδα με αυτό το κατάντημα, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Πλην αυτών που φέρουν τις καρέκλες των Προέδρων.
1: Τελικά είναι θέμα καρέκλων οι τρεις-τέσσερις σύλλογοι.
0: Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει επιλεχθεί πουθενά σε καμία αναπτυγμένη.
1: Η γειτονική Κεφαλονιά, ολόκληρη Κεφαλονιά, υπάρχει Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς Ιθάκης. Τέλος.
0: Η Κέρκυρα με το διπλάσιο τουρισμό,
1: ναι,
0: η Ρόδος, η Κος,
1: έτσι.
0: Οι νομοί της Κρήτης,
1: ναι,
0: έχουν
1: ναι,
0: ο καθένας από έναν, οι Δήμοι, από έναν
1: σύλλογο ή μια ένωση. Ναι.
0: Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει, υπάρχει μια ματαιοδοξία να έχουμε την καρέκλα και τελικά δεν υπάρχει καμία αποτελεσματικότητα. Δυστυχώς οι θέσεις εκπροσώπησης έχουν χρησιμοποιηθεί για προσωπική προβολή, για προσωπική προώθηση προσωπικών θεμάτων. Σίγουρα όμως δεν έχουν αξιοποιηθεί αυτές οι θέσεις για την προστασία του τουριστικού κλάδου στη Ζάκυνθο. Και αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα. Εντάξει, το βλέπουμε σήμερα ότι στην πραγματικότητα η Ζάκυνθος οδηγείται χωρίς τιμόνι. Δεν εκπροσωπείται.
1: Είναι όντως ένα αυτόματο πιλότο.
0: Έτσι. Για τα μάτια του κόσμου κατατέθηκαν κάποιες ενστάσεις στη διαβούλευση.
1: Για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, λέτε τώρα.
0: Εκ των υστέρων, βέβαια.
1: Εκ των υστέρων πάντα.
0: Πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι η κοινική πραγματικότητα είναι μία. Ότι όταν έρχεται η ώρα της διαβούλευσης, στην πραγματικότητα έχουν τελειώσει όλα. Τα νομοσχέδια χτίζονται πριν ακόμα ανακοινωθούν έξω.
1: Νύχτα.
0: Με έναν τρόπο να το πω, να βρω, περιμένετε μια σωστή λέξη. Αμφίδρομο.
1: Α.
0: Δηλαδή, οι φορείς οι οποίοι έχουν συμφέροντα ένομα στην εξέλιξη ενός νομοσχεδίου επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές, με τα υπουργεία, με εκείνους που τα φτιάχνουν, ανταλλάσσουν απόψεις, ατύπος, ανεπισήμως.
1: Μιλάμε κάτω... για υπόγειες διεργασίες.
0: Ναι, ναι.
1: Που δεν υπάρχουν τελικά μόνο στην πολιτική.
0: Όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητα αθέμητο,
1: ναι,
0: και είναι και απαραίτητο. Ναι. Δηλαδή, μια κυβέρνηση, όταν θέλει να καταθέσει ένα νομοσχέδιο που αφορά έναν επιχειρηματικό κλάδο, οφείλει να λάβει υπόψη της τα ζητήματα,
1: ναι,
0: και τη θέση του επιχειρηματικού κλάδου. Να κάτσει κάτω, να διαπραγματευτεί πριν ακόμα φτάσει.
1: Ολόκληρο όμως του επιχειρηματικού κλάδου.
0: Ασφαλώς.
1: Όχι μόνο ενός κομματιού.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Εδώ λοιπόν αυτό δεν συνέβη
1: γιατί
0: στην Ελλάδα.
1: Το
0: όχι μόνο στη Ζάκυνθο, δεν συνέβη καθόλου στην Ελλάδα. Το νομοσχέδιο εμφανίστηκε από το πουθενά. Βέβαια, άλλες περιοχές της Ελλάδος που είχαν πολύ πιο σωστή εκπροσώπηση φρόντισαν ακόμα και την ίστατη στιγμή να περιορίσουν αυτές τις κόκκινες, να το πούμε, περιοχές στο χαρακτηρισμό ως περιοχών υπερανάπτυξης. Για να σας δώσω να καταλάβετε το παράδειγμα, η Ζάκυνθος σήμερα έχει περισσότερες κόκκινες περιοχές,
1: ναι, ναι,
0: υπερανάπτυξης από ότι έχει η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέκυρα και η Κος, που έχουν πολλαπλάσια,
1: ναι,
0: ανάπτυξη και που και αυτοί έχουν προβλήματα υπερανάπτυξης, δεν είναι αθώες περιοχές. Εντάξει, μην κοιτάμε μονάχα την καμπούρα μας.
1: Και που η τουριστική ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές είχε ξεκινήσει πολύ πριν αυτό συμβεί στη Ζάκυνθο.
0: Ακριβώς. Τι σημαίνει
1: είναι
0: αυτό?
1: Γεγονός.
0: Σημαίνει ότι οι επαγγελματικοί παράγοντες έσπευσαν, έστω και την ίστατη στιγμή, να πιέσουν προς μια κατεύθυνση και να προστατεύσουν τον επιχειρηματικό κλάδο από τις υπερβολές. Όχι από τη σωστή προσέγγιση του νομοσχεδίου, από τις υπερβολές οι οποίες ακυρώνουν την επιχειρηματική ανάπτυξη πλέον στη Ζάκυνθο σε ό,τι αφορά το.
1: Άρα είναι σαφέστατες οι αιχμές σας, κύριε Νικολουδάκη, γιατί όταν μιλάτε για τουριστικούς φορείς, είναι συγκεκριμένοι και μετρημένοι στα δάχτυλα. Είναι η Σύλλογη Ξενοδόχων, είναι η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν έγινε τίποτα ουσιαστικά. Έγιναν προσχηματικά κάποιες ενστάσεις, οι οποίες κατατέθηκαν στη διαβούλευση και τέλειωσε εκεί.
1: Γιατί είστε και μέλος της Επιτροπής του Δήμου, της Τουριστικής, ναι, Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου, και δεν ξέρω αν όλα αυτά τα έχετε μεταφέρει σε κάποια συνεδρίαση ή συνέλευση.
0: Όχι, γιατί δεν έγινε κάποια σχετική συνεδρίαση
1: της
0: τουριστικής για το θέμα αυτό, οπότε δεν μας δόθηκε ευκαιρία,
1: μάλιστα,
0: να καταθέσουμε κάποια ανάποψη. Η πραγματικότητα είναι λοιπόν αυτή, ότι στην πραγματικότητα όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Όποιος πρόλαβε να χτίσει έχτισε και όποιος πρόλαβε να εξελιχθεί σε μεγάλο επιχειρηματία θα συνεχίσει να χτίζει και να σηκώνει ξενοδοχεία. Όποιος πρόλαβε να χτίσει στην παραλία ισόγεια με τρεις ορόφους στο Λαγανά ξενοδοχεία και να τα νομιμοποιήσει με την προβλεπόμενη διαδικασία, πρόλαβε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος σήμερα έχει ένα οικόπεδο 4, 6, 8 στρεμμάτων στις περιοχές που είναι τα τουριστικά θέατρα της Ζακύνθου, πάβει πλέον να έχει περιουσία που μπορεί να αναπτύξει.
1: Μας.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα τη δώσει κάποια στιγμή με ευτελές αντίτιμο σε εκείνον που θα την αγοράσει, θα τη συνενώσει και θα κάνει τελικά όχι 16, 36. Στρέμματα 56, 106.
1: Δυστυχώς αυτό λέει η πείρα σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Δυστυχώς, ναι. Κύριε Νικολουδάκη, έχετε κάνει πολλές δημόσιες παρεμβάσεις για την τουριστική στρατηγική, την προώθηση του προορισμού και την αντιμετώπιση ζητημάτων τοπικής φιλοξενίας. Έτσι, δεν ξέρω αν όλα αυτά, έτσι μπορείτε να τα συμπυκνωμένα να αναφερθείτε γενικότερα στη φιλοσοφία που εκφράζεται για όλα αυτά τα ζητήματα ή και την ουσία, αν θέλετε.
0: Εγώ θα ήθελα,
1: ή και τη στόχευση.
0: Βεβαίως, να βάλουμε το θέμα σε ένα πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Κουβεντιάζοντας για τον τουρισμό, την προσφορά του στον τόπο και τα προβλήματα που παράλληλα φέρνει. Άρα λοιπόν θέλω να ξεκινήσω από μια πάρα πολύ βασική παραδοχή. Για μένα η φιλοξενία είναι κάτι το ιερό. Υπό ποια έννοια? Ότι ο επισκέπτης σε ένα ξένο τόπο έρχεται σε επαφή με μια κουλτούρα, με έναν πολιτισμό.
1: Αν έρθει.
0: Ασφαλώς. Αυτό είναι ο σωστός επισκέπτης όμως.
1: Κάτι που συχνά δεν συμβαίνει με το μαζικό τουρισμό που έχουμε στο νησί.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και συγγνώμη που σας διάκοψα.
0: Όχι. Ποιο είναι για μένα το υπόδειγμα? Έρχεται λοιπόν και γίνεται πλουσιότερος ο ίδιος από την επαφή του με ένα νέο πολιτισμό. Δεν γίνεται πλουσιότερος μόνο ο επισκέπτης, γινόμαστε και εμείς πλουσιότεροι σαν οικοδεσπότες που φιλοξενούμε, διότι και εμείς γνωρίζουμε νέες κουλτούρες, νέες νοοτροπίες, νέο τρόπο να ορίζουμε την πραγματικότητά μας. Για μένα λοιπόν ο τουρισμός, η φιλοξενία, γιατί αυτή την έκφραση μου αρέσει να χρησιμοποιώ σωστά, χιλιάδες χρόνια τώρα είναι ο πιο ισχυρός ενοποιητικός παράγοντας μιας παγκόσμιας κοινωνίας. Είναι εκείνος ο ενοποιητικός παράγοντας που επιτρέπει στον άνθρωπο να αποδέχεται, να αναγνωρίζει, να κατανοεί τη διαφορετικότητα της κοινωνίας, τη διαφορετικότητα της ιδεολογίας, την εθνική διαφορετικότητα. Όλα αυτά για μένα γίνονται κάτι πάρα πολύ σημαντικό που επιτρέπουν να αυτή η κοινωνία στο μέλλον να μπορέσει να άρει τα σύνορά της και να γίνει μια κοινωνία των ανθρώπων που είναι άνθρωποι με σεβασμό, με περιληπτικότητα, με αναγνώριση και με κατανόηση. Υπό αυτό το πλαίσιο για μένα η φιλοξενία, ο τουρισμός είναι κάτι όχι μόνο χρήσιμο αλλά και πολύτιμο. Να δούμε όμως πώς εκτελείται τελικά.
1: Ακριβώς, γιατί σας ακούω να λέτε όλα αυτά. Αναλογιζόμενο στην ίδια ώρα τι ακριβώς συμβαίνει, για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο, και δεν γενικεύω, γιατί πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, και νιώθω ότι βρισκόμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Σύμφωνα με τις εκδόσεις σας, σε ένα φανταστικό κόσμο.
0: Αυτή είναι η ιδανική, αν θέλετε, προσέγγιση. Εμείς λοιπόν έχουμε την ευθύνη, σαν οικοδεσπότες, πρώτα απ' όλα να προωθήσουμε αυτή την προσέγγιση στον επισκέπτη. Έτσι, έχουμε το προνόμιο η Ζάκυνθος να είναι ένας τόπος ο οποίος έχει τρεις πανίσχυρους πυλώνες, που είναι ο πολιτισμός της, ένας πραγματικός παλαιός πολιτισμός,
1: αλήθεια,
0: που φτάνει μέχρι σήμερα, το περιβάλλον της.
1: Ή ό,τι απέμεινε από αυτό, με συγχωρείτε. Εγώ ίσως είμαι και λιγάκι μηδενιστής.
0: Όχι, να μην δείστε. Δεν είναι όλα τέλεια.
1: Απεσιόδοξο.
0: Δεν είναι όλα τέλεια. Εγώ
1: τα βλέπω μαύρα, δεν ξέρω.
0: Προσπαθώ να συνθέτω και να βλέπω ποια είναι τα δυνατά μας στοιχεία και πώς μπορούμε να τα αναπτύξουμε.
1: Ή ποια θα μπορούσε να είναι.
0: Και πώς μπορούμε να καυτηριάσουμε αυτά τα οποία αποτελούν καρκινώματα και να τα βγάλουμε από τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν έχουμε πολιτισμό, έχουμε περιβάλλον πάρα πολύ όμορφο, έχουμε γαστρονομία.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι, αυτά τα τρία βασικά στοιχεία που είναι ένας παράγοντας ενοποιητικός και πολύ γοητευτικός, πρέπει να συνεχίσουμε να τα προωθούμε και να τα αναπτύσσουμε. Και με αυτά να επικοινωνούμε στον επισκέπτη.
1: Γιατί δεν συμβαίνει αυτό, κύριε Νικολουδάκη, και τελικά τι φταίει σε αυτό το νησί? Γιατί κάποια πράγματα συμβαίνουν τελικά μόνο εδώ.
0: Ναι, θα σας πω.
1: Γιατί δεν συμβαίνουν μόνο τόσο εδώ. Ναι, όχι μόνο εδώ.
0: Ωστόσο,
1: σε τέτοιο βαθμό μόνο εδώ.
0: Συμβαίνουν, εγώ δεν θα πω.
1: Έχει ξεφύγει πάρα πολύ η κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός, αν κάνω λάθος και αν αδικό πρόσωπα και καταστάσεις και γενικεύω και τσουβαλιάζω κόσμο και κοσμάκι. Αλλά...
0: Δεν τσουβαλιάζεται. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει. Όλοι φταίμε.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε όλη μια τάση να δείχνουμε το δάχτυλο στον απέναντι.
1: Ναι,
0: οι επιχειρηματίες να μας φταίει μονίμως το κράτος και το δημόσιο. Το δημόσιο να κατηγορεί τους κακούς επιχειρηματίες. Έτσι, η κοινωνία να τους κατηγορεί όλους. Έτσι,
1: ναι.
0: Όλοι έχουμε ένα μερίδιο συμμετοχής. Εμείς σαν επιχειρηματίες οφείλουμε να επιχειρούμε με περισσότερο όραμα και με περισσότερη ειλικρίνεια. Σαφώς η επιχείρηση έχει ένα βασικό στόχο.
1: Και με σεβασμό και στον πολιτισμό.
0: Έτσι.
1: Και στο φυσικό περιβάλλον, και θα το πω, κύριε Νικολουδάκη, και στον εργαζόμενο.
0: Έτσι. Θα φτάσουμε και εκεί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ξέρω την άποψή σας, γι' αυτό
0: κρατάω.
1: Το λέω. Ναι.
0: Εγώ θα πω το εξής. Ειδικά ο τουρισμός, ο χώρος της φιλοξενίας, αντλεί την ίδια τη φύση της ύπαρξής του από το περιβάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος.
1: Αυτό που λέμε.
0: Το περιβάλλον είναι το οικοδόμημα.
1: Ακριβώς.
0: Πάνω στο οποίο εμείς προσθέτουμε μια σειρά από υπηρεσίες τουριστικές.
1: Έτσι.
0: Και δημιουργείται ένα επικοδόμημα που στο τέλος το ονομάζουμε φιλοξενία, τουρισμό.
1: Ζάκυνθο.
0: Ό,τι υπηρεσία και να προσθέσουμε εμείς από πάνω, εάν λείπει το οικοδόμημα,
1: ακριβώς,
0: ο πυρήνας που είναι το περιβάλλον, είναι ανύπαρκτη και δεν έχει να πατήσει πουθενά.
1: Πολύ σωστά.
0: Άρα λοιπόν, και κάνω χρήση ενός όρου που είναι η αηφορία, που έχει πάρα πολύ ταλαιπωρηθεί, διότι το βάζει στο στόμα το καθένας πλέον και μιλάνε για αηφορία και ξεπλένουν τις αμαρτίες τους πετώντας τη λέξη αηφορικότητα.
1: Ή και λύματα μαζί παντού.
0: Έτσι. Έτσι. Άρα λοιπόν, όχι μόνο οφείλουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον μας, αλλά οφείλουμε ενεργά να δρούμε ώστε αυτό το φυσικό περιβάλλον να το αφήνουμε καλύτερο από όπως το βρήκαμε. Και έχουμε τη δυνατότητα σήμερα, περισσότερο από ποτέ. Έχουμε τα χρήματα, έχουμε τους πόρους, έχουμε τη γνώση να το κάνουμε αυτό. Χωρίς αυτό να βλάψει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα, όσο περισσότερο προστατεύουμε το φυσικό μας περιβάλλον, τόσο πολύ ενισχύουμε την επιχειρηματική μας ταυτότητα. Όχι μόνο στη Ζάκυνθο, σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, είστε σε Ζάκυνθο πολλά χρόνια.
0: Όλη μου τη ζωή.
1: Το νησί μπήκε απότομα και βία στον τουρισμό. Και αυτό λέει πολλά. Και έπεσε σε ακατάλληλα χέρια. Και απέδευτα μαζί και. Και ειδού τα αποτελέσματα. Δηλαδή, την ίδια ώρα που σας ακούω, σκέφτομαι πόσοι στη Ζάκυνθο μιλούν με τον ίδιο τρόπο όπως Αντώνης ο Νικολουδάκης. Ή σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο ή ενεργούν ανάλογα. Πείτε μου εσείς.
0: Θα σας πω.
1: Και νομίζω ότι τα νέα παιδιά, ενδεχομένως σήμερα οι νέοι επιχειρηματίες, να έχουν ενδεχομένως διαφορετική λογική νοοτροπία και άποψη για τα πράγματα.
0: Το ελπίζω.
1: Είστε μέσα στον χώρο, ξέρετε και τα πράγματα καλύτερα από μένα, αλλά
0: το ελπίζω, όμως και η νέα γενιά οφείλει να αφήσει την ταυτότητά της με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ευθύνη. Δεν μπορούμε μονίμως να κατηγορούμε την παλαιότερη γενιά. Όχι. Έτσι, οι νέοι, ούτε η παλαιότερη γενιά να μπέφτει σε εκείνη την παγίδα που να λέει τα παιδιά σήμερα δεν είναι άξια, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι μεγάλη, είναι πολύ θράσος να το λέμε, γιατί τα παιδιά μας είναι αυτά τα παιδιά που εμείς μεγαλώσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ό,τι χαρακτήρα έχουν είναι ο χαρακτήρας που εμείς τα γαλουχίσαμε.
1: Έτσι.
0: Είμαστε εμείς λοιπόν. Αν κάναμε τα παιδιά μας καλύτερα από εμάς, είμαστε άξια γενιά.
1: Έτσι.
0: Και καλοί γονείς. Αν κρίνουμε ότι τα παιδιά και η νέα γενιά δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε, πρώτα απ' όλα φταίμε εμείς.
1: Εννοείται.
0: Αλλά και καμιά φορά μπαίνουμε και στην παγίδα της απερχόμενης γενιάς, η οποία δυσκολεύεται να δεχθεί ότι δεν είναι στα πράγματα τόσο πολύ και αρχίζει να κουνάει
1: το δάχτυλο. Ότι φεύγει από τα πράγματα και έρχεται μια νέα
0: επόμενη
1: γενιά.
0: Ναι, έτσι.
1: Αλήθεια
0: είναι. Δεν είναι
1: και
0: έτσι
1: το κάνει αυτό η κάθε γενιά στην επόμενη.
0: Ακριβώς.
1: Και η επόμενη, ναι, ναι.
0: Κάθε γενιά έχει την ευθύνη της.
1: Ακριβώς.
0: Σίγουρα αυτή η νέα γενιά οφείλει πολύ πιο δυναμικά να πάρει τα πράγματα στα χέρια της. Έχουμε. Θα επιστρέψω στον τουριστικό τομέα. Έχουμε εκπροσώπους του τουριστικού τομέα στη Ζάκυνθο, οι οποίοι προεδρεύουν περισσότερα χρόνια από τον πρόεδρο Πούτιν, ας πούμε. Εντάξει. Ποια νέα γενιά
1: είναι
0: λοιπόν.
1: Είναι ο Ουκρανός ο κ. Νικολουδάκης. Το ξέρω αυτό. Γι' αυτό έχουμε.
0: Έτσι. Ποια νέα γενιά λοιπόν λέμε τώρα και τι να κουβεντιάσουμε.
1: Τώρα
0: έτσι,
1: ήταν σαφέστατη η αιχμή για συγκεκριμένο πρόσωπο.
0: Εγώ μιλάω για μια αντικειμενική πραγματικότητα.
1: Εγώ κατά.
0: Λοιπόν, ποια νέα γενιά λοιπόν μιλάμε. Ακροετευόμαστε δηλαδή. Εντάξει, όλα είναι απλά να κρατιούμαστε
1: όταν
0: στην εξουσία.
1: Όταν μίλησα για νέα γενιά, δεν μίλησα για κάποιους που είναι στα πόστα.
0: Από εκεί περνάει όμως τελικά. Έτσι, αν η νέα γενιά δεν έρθει σε θέσεις ευθύνης, προφανώς όσες καλές προθέσεις και να έχει και όσες καλές δυνατότητες να έχει, δεν θα μπορέσει ποτέ να τις υλοποιήσει όσο η προηγούμενη γενιά έτσι, έχει κολλήσει τα πιστιά της στην καρέκλα. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι, λέτε αυτά και εγώ κοιτάω κατά τύχη προς τον Πλαγανά.
0: Όπου θέλετε να κοιτάξετε, ας πούμε ότι είναι πανελλήνιο το πρόβλημα. Σίγουρα είναι και ζακυνθινό.
1: Πάντως και στις αναρτήσεις σας σφάζεται με το βαμβάκι.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, τι να πούμε, η εκπροσώπηση είναι αυτή που γνωρίζουμε όλοι. Και αυτή η εκπροσώπηση οφείλει να λάβει και την ευθύνη της εικόνας του Λαγανά, του Τσιλιβή, του Αργασιού.
1: Και όχι μόνο του Θεατρίνα, θα το πω εγώ και το δημόσιο σχέσιο.
0: Έτσι, δηλαδή, όταν είσαι σε μια θέση ευθύνης για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, θα χρεωθείς και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε ο τόπος της ευθύνης σου.
1: Και ό,τι γίνεται στη βάρδια σου καταλογίζεται σε σένα. Καλό και κακό μαζί.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είτε είσαι κυβέρνηση, είτε.
0: Δυστυχώς ακόμα έχουμε φτάσει σήμερα, έτσι, όταν ακούει Ζάκυνθο ένας επισκέπτης.
1: Ακριβώς.
0: Από την Ελλάδα.
1: Να τρέχει και να μην φτάνει.
0: Να λέει, όχ, ο Λαγανάς, η νύχτα, η παρανομία, η υπερβολή.
1: Τα σκουπίδια, τα λίμματα, η βρωμιά, το κυκλοφοριακό, ναι, μας έχουν συνδέσει με πολύ άσχημα πράγματα.
0: Και άλλες περιοχές στην Ελλάδα είχαν τέτοια προβλήματα και στην Κέρκυρα και στη Ρόδο, έτσι, η Μενίτσα, στο Φαλιράκι.
1: Σωστά.
0: Κατόρθωσαν με σωστή διαχείριση πρώτα απ' όλα να μειώσουν ουσιαστικά το πρόβλημα, γιατί από εκεί ξεκινά, αλλά και επικοινωνιακά να προστατέψουν τους προορισμούς τους και δεν ακούει κανείς πια έτσι, για τα μπαράκια και τη νύχτα της Κέρκυρας.
1: Στον Κάβο, ούτε για το Φαλιράκι στη Ρόδο, ούτε για τα μάλια στην Κέρκυρα.
0: Για το Λαγανά.
1: Και
0: το φέρνω σαν παράδειγμα της ευθύνης που έχουμε όλοι, οι φορείς που έχουν θέσεις ευθύνης, να κοιταχτούν στον καθρέφτη και να πούνε αποτύχαμε στη Ζάκυνθο. Σήμερα στη Ζάκυνθο δεν υπάρχει πραγματική κατεύθυνση τουριστική.
1: Καμία.
0: Δεν υπάρχει πολιτική ούτε από τον επιχειρηματικό κλάδο. Κάθε επιχειρηματίας προσπαθεί για τον εαυτό του να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά δεν υπάρχει δομημένη στρατηγική ούτε από τον επαγγελματικό χώρο, από τους περιβόητους τρεις συλλόγους, οι οποίοι ανέβαζαν από 10 δραχμές ο καθένας, θα είχαν χτίσει σήμερα ένα καταπληκτικό
1: Ζακυνθίων, Αρκαδίων και Λαγανά.
0: Ακριβώς.
1: Και ό,τι απέμεινε από
0: δημοτικά
1: νοταλικών.
0: Οι ξενοδόχοι τελικά του πέμπτου προορισμού στην Ελλάδα, όπως μας αρέσει φιλάρεσκα να αποκαλούμαστε, είχαν μαζέψει από το περίσευμά τους κάποια ποσά για την προώθηση τη σωστή την επαγγελματική της Ζακύνθου, θα ήταν τελείως διαφορετική εικόνα σήμερα. Ένα το κρατούμενο. Και βέβαια το ίδιο ισχύει και για τους αυτοδιοικητικούς φορείς, οι οποίοι στην πραγματικότητα, κατά τη δική μου εκτίμηση, ούτε σε επίπεδο περιφέρειας,
1: ούτε σε επίπεδο,
0: δήμου, δεν έχουν προχωρήσει σε ουσιαστική προώθηση του νησιού με θεματικούς άξονες σοβαρούς και σχεδιασμένους.
1: Ναι.
0: Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε.
1: Τελικά, δηλαδή, σε όλα βλέπω μια επικοινωνιακή πολιτική από πίσω. Τέλος.
0: Χωρίς, ναι. Δυστυχώς τα πράγματα είναι αρκετά επιφανειακά.
1: Ναι, επιφανειακά, εντελώς.
0: Και στερούνται περιεχομένου σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε φτάσει να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα αντί να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις και να δημιουργούμε εμείς το αφήγημα που θέλουμε, το τουριστικό της Ζακύνθου. Που τελικά το τουριστικό αφήγημα της Ζακύνθου είναι και πολύ εύκολο να δημιουργήσει κανείς, γιατί βασίζεται στην πραγματική φύση της Ζακύνθου, στον πολιτισμό της, στο περιβάλλον.
1: Αν και
0: της.
1: Τα τελευταία πολλά χρόνια έχει ταυτιστεί με 2-3 πράγματα. Ναυάγιο, θαλάσσια χελώνα, ενδεχομένως και ο Άγιος Ιωνυσίος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και δεν είναι κακά αυτά.
0: Ποιος γνωρίζει για την αρχιτεκτονική παράδοση της Ζακύνθου, σας πω εγώ. Ποιος γνωρίζει επισκέπτης για τη μουσική παράδοση της Ζακύνθου.
1: Τη θεατρική παράδοση.
0: Τη θεατρική παράδοση. Δεν υπάρχουν φεστιβάλ, δεν υπάρχουν δομημένοι θεσμοί, οι οποίοι υπάρχουν σε πάρα πολλά άλλα νησιά, τα οποία όχι μόνο πολλαπλασιάζουν την εικόνα θετικά, αλλά γίνονται και πόλος έλξης.
1: Κατά αναλογία, Νιζάκηδος, κύριε Νικολουδάκη, το ξέρετε καλύτερα, σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, έχει να επιδείξει τα περισσότερα, έχει να επιδείξει τα περισσότερα στοιχεία σε πολιτιστικό επίπεδο.
0: Υπάρχουν προορισμοί, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, που θα σκότωναν για να έχουν το τρίπτυχο πολιτισμός, περιβάλλον, γαστρονομία, που έχει να επιδείξει σήμερα η Ζάκυνθος. Εμείς δεν
1: υπερτερούμε σε σχέση ακόμα και με την Κέρκυρα.
0: Εγώ θα έλεγα πως ναι.
1: Για να δούμε πρόσωπα και καταστάσεις.
0: Εγώ θα έλεγα πως ναι. Είναι αλήθεια.
1: Και στην ποιήση και στη μουσική και στο θέατρο.
0: Είναι αλήθεια. Εδώ έχουμε όλη ευθύνη. Δεν ξέρω κανέναν. Έτσι. Οφείλουμε να χτίσουμε ξανά μια σειρά από σοβαρούς θεσμούς, μακροπρόθεσμους, οι οποίοι θα προτάσουν την πραγματική ταυτότητα της Ζακύνθου. Όχι την τουριστική. Μάλλον...
1: Δεν έχει πια τονίσει.
0: Έτσι. Να σας κάνω το εξής ερώτημα. Έχουμε μια πολύ ισχυρή οικοδομική ανάπτυξη.
1: Πολύ.
0: Okay. Πολύ καλά. Ποια είναι η τελευταία φορά που είδατε να χτίζετε ένα σπίτι, είτε μέσα στην πόλη της Ζακύνθου, είτε εκτός, βασισμένο στη ζακυνθινή αρχιτεκτονική? Βαρέθηκε η ψυχή μου να βλέπω πετρόχτιστα, τα οποία είναι αρχιτεκτονικά μια χαρά σπίτια.
1: Και πάντα μου αρέσουν τα πετρόχτιστα σπίτια.
0: Αλλά έχουμε μεταμορφώσει τη Ζάκυνθο σε ζαγοροχώρια.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, όχι άλλα πετρόχτιστα. Πώς να το πω διαφορετικά. Και εκείνοι οι αρχιτέκτονες, που πολλοί εκ των οποίων είναι και ζακυνθινοί, σαν να εχθρεύονται τη ζακυνθινή αρχιτεκτονική παράδοση. Ή σαν να φοβούνται να αναμετρηθούν μεταξύ της, όπως έκανε η προηγούμενη γενιά. Ως αποτέλεσμα, η Ζάκυνθος χάνει την εικόνα αυτή τη βενετσιάνικη. Μέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο, και μετατρέπεται σε μια αρχιτεκτονική εικόνα που θα μπορούσε να έχει προσβληθεί.
1: Αρχιτεκτονικό, αλλά λούμε, εγώ θα το έλεγα.
0: Έτσι, θα μπορούσε να έχει προσβληθεί σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Σαν αρχιτεκτονήματα, εγώ δεν θα πω πως είναι κακά. Δεν έχουν καμία σχέση με τη ζακυνθινή παράδοση, η οποία είναι τόσο πλούσια και γοητευτική, που είναι κρίμα να μην την αναπτύξουμε και να μην την πολλαπλασιάσουμε.
1: Εδώ υπάρχει μια επιτροπή αρχιτεκτονικού ελέγχου. Πρόσφατα φιλοξενήσαμε εδώ τον γνωστό μηχανικό Γιάννη Σκατσί.
0: Ναι.
1: Και μας είπε ευθέως και χωρίς περιστροφές ότι έρχονται σχέδια σε εμάς να τα εγκρίνουμε ή να τα απορρίψουμε. Τα απορρίπτουμε και αυτά προχωρούν κανονικά και με τον νόμο, και αυτό μόνο στη Ζάκυνθο συμβαίνει σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά.
0: Λοιπόν, εγώ έχω να σηκώσω τα χέρια. Θα έλεγα το εξής.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουν ευθύνη τόσο οι ίδιοι οι πολίτες, γιατί δεν είναι όλα επαγγελματικά ακίνητα, είναι και προσωπικά. Είναι και σπίτια, και κατοικίες. Αλλά έχουν ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη οι επιστήμονες, οι αρχιτέκτονες.
1: Οι αρχιτέκτονες, οι πολιτικοί μηχανικοί, όλοι.
0: Οφείλουν να μην εμπίπτουν, να μην υποπέπτουν στην ευκολία. Εντάξει, αλλά να εμπνευστούν από αυτή τη σπουδαία αρχιτεκτονική παράδοση, να συνδιαλλαγούν μαζί της, να καταθέσουν και κάτι καινούριο, αλλά πάνω σε αυτή την πανίσχυρη ρίζα που λέγεται αρχιτεκτονική παράδοση της Ζακύνθου, η οποία χάνεται. Και δεν καταλαβαίνω γιατί. Υπάρχουν ολόκληροι προορισμοί στην Ελλάδα, ειδικά στο Αιγαίο, των οποίων η ταυτότητα, η πολιτιστική και η τουριστική, χτίστηκε ακριβώς σε αυτό το παράγοντα. Χτίστηκε στην αρχιτεκτονική ομοιομορφία.
1: Και αυτό διατηρήθηκε και έτσι έμεινε.
0: Η Σαντορίνη, η Μύκονος έγιναν προορισμοί από το πουθενά, επειδή κατόρθωσαν να διατηρήσουν αυστηρά μια όμορφη παραδοσιακή.
1: Και που υπάρχουν ρητές απαγορεύσεις και δεσμεύσεις που τηρούνται πιστά.
0: Ακριβώς.
1: Σε σχέση με την αρχιτεκτονική, ακόμη και με την κυκλοφορία οχημάτων, με οτιδήποτε.
0: Ισχύει.
1: Αλλιώνει το φυσικό περιβάλλον.
0: Ισχύει. Έτσι. Εγώ,
1: ή, δηλαδή, ή την παραδοσιακή αρχιτεκτονική μιας περιοχής.
0: Έτσι. Εγώ θέλω να πω λοιπόν, κάνοντας πάλι ένα βήμα προς τα πίσω, ότι ο τουρισμός, η φιλοξενία έχει προκλήσεις. Φυσικά σε ένα τόπο σαν τη Ζάκυνθο θα υπάρξει για ένα σύντομο διάστημα του εξαμήνου του τουριστικού μια ισχυρή επιβάρυνση, η οποία βέβαια ταυτόχρονα, να μην το παραβλέπουμε, έφερε και την ευμάρεια στον τόπο.
1: Ναι.
0: Όπως έλεγα και νωρίτερα σε κάποιους φίλους, μιλάμε για την απώλεια της αγροτικής παραγωγής, τη μείωση του πρωτογενούς τομέα. Αυτό είναι καταρχήν ένα πανελλήνιο φαινόμενο και παγκόσμιο πανευρωπαϊκό φαινόμενο.
1: Στη Ζάκυνθο έχει κρατηθεί η αγροτική παραγωγή σε καλά επίπεδα.
0: Πολύ περισσότερο.
1: Τηρουμένων των αναλογιών.
0: Πηγαίνετε στην Κέρκυρα να δείτε αν υπάρχουν καλλιέργειες. Ναι, τίποτα δεν υπάρχει.
1: Την Κέρκυρα έχω στο μυαλό μου, επειδή την έχω επισκεφτεί και ξέρω.
0: Έτσι.
1: Έχει εγκαταληφθεί εντελώς η αγροτική παραγωγή.
0: Ταυτόχρονα, βέβαια, πώς να το κάνουμε, πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Η εικόνα της γιαγιάς της Μαυροφόρας, η οποία περνούσες και έβγαινε να σε κεράσει λουκουμάκι, είναι πολύ ρομαντική, αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε, εκείνη η γυναίκα ευμερούσε?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ήταν μια πολύ ωραία ρομαντική φωτογραφία όταν είσαι αστός από τον καναπέ σου και λες τι ωραία πέρασε και με κέρασε η γιαγιούλα λουκουμάκι. Και μετά εγώ γύρισα στο σπιτάκι μου και πέρναν καλά στην έγχρωμη τηλεόρασή μου. Έτσι. Άρα λοιπόν, να μην έχουμε δύο μέτρα και σταθμά, δεν είναι folklore η αγροτική οικονομία. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό. Σήμερα, διεθνώς, ο μικρός κλήρος δεν μπορεί να επιβιώσει.
1: Ναι. Και στη Ζάκυνθο είναι πολύ μικρή η κλήρη.
0: Ακριβώς. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν από την αγροτική οικονομία δεν ευημερούσαν. Ο τουρισμός έδωσε τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς ανθρώπους με μικρότερη περιουσία να μπορέσουν να νοικοκυρευτούν, να ευημερήσουν αυτοί και τα παιδιά τους. Και αυτό αποτυπώνεται και σε ένα πολύ ενδιαφέροντα δείκτη, το δημογραφικό.
1: Το δημογραφικό.
0: Η Ζάκυνθος είναι από τα ελάχιστα μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης η οποία, σε αντίθεση με τη δημογραφική τάση που είναι να μειώνονται οι πληθυσμοί και να υπάρχει
1: ειδικά στην Ελλάδα,
0: έχει αυξήσει τον πληθυσμό της κατά πάνω από 30% τα τελευταία 20 χρόνια. Από 30.000 που ήταν τη δεκαετία του 80, αρχές του 90,
1: είμαστε πάνω από 40.000.
0: Είμαστε πάνω από 40.000.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο τόπος κρατάει τους ανθρώπους του και προσκαλεί και άλλους, ακριβώς γιατί παρέχει ευημερία. Και η αλήθεια είναι ότι
1: από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και από κάθε γωνιά του κόσμου βρίσκονται στη Ζάκυνθο.
0: Και η ευημερία αυτή οφείλεται
1: και όχι μόνο,
0: κυρίως στον τουρισμό. Mm. Και εγώ, να σας πω την αλήθεια, αναπολώ, γιατί έχω ασχοληθεί και προσωπικά πριν από αρκετό
1: στον τουρισμό και με ό,τι συνδέεται άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό. Έτσι. Και δεν είναι απαραίτητα τουριστικό.
0: Ακριβώς. Και εγώ αναπολώ τα χρόνια που οδηγούσαμε στους δρόμους,
1: ναι,
0: και τέτοια εποχή ξεκινούσαν να απλώνουν τη σταθίδα. Εντάξει, και 15 μέρες μετά πέρναγες και σου σπαγε η μύτη
1: από την,
0: από την αναθυμιά που ήταν η σταφίδα στα αλόνια.
1: Ναι. Ναι.
0: Και τώρα δεν το ζούμε πια ή το ζούμε σε πολύ μικρότερο βαθμό. Δεν έχω απάντηση να σας πω την αλήθεια σε αυτό. Εδώ θα βρεθεί μια ισορροπία που θα πάει η μείωση της αγροτικής οικονομίας. Και σε ποιο βαθμό η τουριστική οικονομία προσφέρει και δεν αφαιρεί από τον τόπο. Σίγουρα η παρουσία της τουριστικής οικονομίας, όσο και να είναι κερδοφόρα και να φέρνει ευμάρεια, πρέπει ταυτόχρονα να μην προκαλεί όχληση στον πολίτη, στον τόπο του, εκεί που ζει και στην καθημερινότητά του. Αυτή όμως είναι μια πρόκληση που είναι, αν θέλετε, για μένα ένα πρόβλημα προς επίλυση. Όταν πονάει το δόντι, δεν κόβεις το κεφάλι, του βάζεις φράγισμα και το θεραπεύεις. Φυσικά η αύξηση της επιχειρηματικότητας θα φέρει επιβάρηση στις υποδομές. Είναι αναμενόμενο. Ποια είναι η απάντηση? Όχι να σταματήσουμε την επιχειρηματικότητα, να βελτιώσουμε τις υποδομές μας ώστε να μπορούν να αντέξουν.
1: Κάτι που δεν γίνεται.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Κάτι που δεν γίνεται.
0: Εδώ υπάρχει.
1: Η Ζάκυνθος έχει μείνει πάρα πολύ πίσω.
0: Έτσι, εδώ
1: και σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιωνικά νησιά.
0: Έτσι, πρέπει να δούμε περισσότερη ανταποδοτικότητα, άλλωστε η επιχειρηματικότητα φορολογείται. Mm. Καλά κάνει και φορολογείται. Εγώ δεν θα μπω στη λογική ότι πληρώνουμε, μας υπερφορολογούν. Καλά κάνετε και οφείλει να φορολογείτε. Αυτό είναι το κοινωνικό συμβόλαιο. Έτσι δημιουργούνται φόροι οι οποίοι επιστρέφουν πίσω για να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών. Εδώ λοιπόν η πρόκληση είναι να απαιτήσουμε σαν κοινωνία η ανταποδοτικότητα να είναι πολλαπλάσια για να δούμε αυτές τις υποδομές όχι μόνο να στηρίζουν την επιβάρηση αλλά να την ελαφρύνουν και να την κάνουν και ευχάριστη. Ευχαριστώ. Από ένα σημείο και έπειτα. Θα μου επιτρέψετε να πω μικρές αλλαγές που εγώ βλέπω που είναι θετικές, γιατί δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Τον τελευταίο χρόνο περπατάω στον πεζόδρομο στην πόλη της Ζακύνθου και αισθάνομαι επιτέλους σαν πολίτης με σεβασμό. ξαφνικά αναπτύχθηκαν καινούργιες γειτονιές, καινούργιες γωνιές. Μπορεί κανείς να περπατήσει από την πλατεία του Αγίου Διονυσίου μέχρι την Ανάληψη και μέχρι τον Άγιο Λάζαρο και να μην χρειάζεται να συναντηθεί με ένα αυτοκίνητο στο δρόμο του. Αυτό είναι μεγάλη νίκη για την καθημερινότητα του πολίτη, όχι για τη βόλτα του τουρίστα. Προφανώς είναι και για τη βόλτα του τουρίστα, αλλά είναι νίκη για τη μητέρα που θέλει να βγάλει το παιδάκι της βόλτα, έτσι, για τον υπερήλικα που θέλει να περπατήσει.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν έχει που να περπατήσει. Μην το υποβιβάζουμε λοιπόν. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν πρέπει οι πόροι που φέρνει το εισόδημα το τουριστικό να ανακατευθύνονται για να πολλαπλασιάσουν την ποιότητα ζωής μας καθημερινά.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε λίγη μουσική. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι.
0: Okay.
1: Και όχι μόνο για τον τουρισμό.
0: Έγινε.

0: Πάντα κοντά μας Αντώνης Νικολουδάκης. Έχω χάσει τα λόγια μου σήμερα. Δεν ξέρω γιατί δεν είμαι σε φόρμα, κύριε Νικολουδάκη.
1: Μια χαρά είστε.
0: Δεν ξέρω τι φταίει. Κάτι φταίει πάντως. Ο Αντώνης Νικολουδάκης, γνωστός επιχειρηματίας και συνοδόχος του νησιού, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις και νομίζω ότι αυτά που συζητούσαμε στο μουσικό διάλειμμα είναι και τα σημαντικότερα. Και αν μπορούμε με έναν τρόπο να τα μεταφέρουμε στον αέρα.
1: Ασφαλώς.
0: Για το αν τελικά κάποιος μπορεί να πάει είτε να ζακτώνει είτε όχι με την οικογένειά του στον Λαγανά, να καθίσει να φάει, να πιει ένα ποτό ή ένα κρασάκι.
1: Έτσι. Τελικά
0: προσωπικά εγώ έχω να καθίσω πολλά χρόνια σε ένα κατάστημα σε τουριστική περιοχή του νησιού. Κάτι με διώχνει, κάτι με νιώθει να με κάνει να νιώθω ότι είμαι ξένο στοιχείο.
1: Έτσι. Εδώ πρέπει
0: κάτι
1: να κάνουμε,
0: δεν μου αρέσει.
1: Έχετε δίκιο. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να φύγουμε από τα στερεότυπα.
0: Έτσι.
1: Και να δούμε λιγάκι την αλήθεια. Σήμερα στην Ζάκυνθο, στα τρία μεγάλα τουριστικά θέρετρα που είναι
0: Τσιλιβή,
1: Λαγανάς,
0: Αργάση,
1: μπορεί να υπάρχουν πάνω από 200 εστιατόρια.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Μπαρ, σνακ μπαρ, ταβέρνες.
1: Και μπαλό και λίγα.
0: Ναι.
1: Όλα δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Περισσότερο ή λιγότερο. Οι περισσότεροι παραπονούνται κιόλας.
0: Ναι.
1: Τους στέει ότι
0: κάθε χρόνο και χειρότερα, κάθε πέρυσι και καλύτερα.
1: Κουραστήκαμε να ακούμε αυτό το κάθε χρόνο και χειρότερα,
0: ναι,
1: κάθε πέρυσι και
0: μειωμένα
1: καλύτερα.
0: Έσοδα.
1: Δεν κλείνει κανένας όμως, όλο ένα ανοίγουν και καινούργοι.
0: Κόσμο έχουμε, δεν ξοδεύουν.
1: Όλα αυτά, ναι, τα ακούμε.
0: Τέλος πάντων, πόσα θέλουν να βγάλουν.
1: Θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Εσείς, σαν Ζακυνθινός,
0: ναι,
1: από τα 200 αυτά καταστήματα τα επιστηστικά, υπάρχουν 5 στο Λαγανά, 5 στο Αργάση και 5 στο Τσιλιβή που θα πηγαίνατε ευχάριστα να περάσετε ως Ζακυνθινός με τους φίλους σας
0: και με την οικογένειά μου
1: και με την οικογένειά σας? Δύσκολα.
0: Όχι βέβαια.
1: Δύσκολα, ναι, γιατί το προϊόν είναι βαριά τυποποιημένο. Δεν είναι.
0: Έχει εμπορευματοποιηθεί εντελώς.
1: Είναι υπερτιμημένο. Έτσι. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και ξέρετε αυτό.
0: Και ακροβοπληρωμένο.
1: Έτσι. Δεν το αποτυπώνει μόνο ο ντόπιος.
0: Ναι.
1: Το αποτυπώνει και επισκέπτης.
0: Οι επισκέπτες
1: έχουν ταξιδέψει. Δεν έπεσαν ξαφνικά από τα σύννεφα.
0: Ναι.
1: Έχουν πάει και σε άλλους προορισμούς.
0: Οι κουτόφραγκοι.
1: Έτσι. Καθόλου χαζί δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έχουν πάει και σε άλλους προορισμούς, έχουν φάει, έχουν πιει, έχουν δει την ποιότητα. Πας αυτή τη στιγμή σε ζακυθινές ταβέρνες και δεν έχουν ζακυθινό κρασί,
0: ναι,
1: να σου προσφέρουν.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι, και είμαστε ένας τόπος ευλογημένος που έχει κάποιες ποικιλίες οι οποίες είναι πραγματικά διεθνής
0: ποιότητα.
1: Και, κάποιους επαγγελματίες ζακυθινούς συνοποιούς που είναι από τους κορυφαίους,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα. Και όμως πας και βλέπεις ένα κατάλογο που προσφέρουν κρασί από τη Σαντορίνη, από τη Χιλή, από την... όπου θες, και δεν έχουν ζακυθινό κρασί. Αυτό αμέσως δείχνει ότι μόνοι μας εμείς σαν επαγγελματίες δεν τιμούμε την ταυτότητα του τόπου μας. Αν εμείς δεν την τιμούμε, γιατί περιμένουμε να την τιμήσει ο επισκέπτης και
0: ακριβώς
1: να τη σεβαστεί.
0: Ναι.
1: Άρα από εκεί είναι η αφετηρία όλων. Όσο εμείς σεβόμαστε και τιμούμε την ταυτότητά μας και την αναπτύσσουμε και με σύγχρονο τρόπο, τότε αυτή η ειλικρίνεια θα γίνεται σαφής στον επισκέπτη και θα ανταποδίδει.
0: Και υπάρχει λογική πολλές φορές της αρπαχτής και να βγάλουμε τα σπασμένα μια ζωής σε μια σεζόν μόνο.
1: Ισχύει.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν γίνεται πια. Όποιος προσπαθεί να το
0: και δεδομένη τη οικονομική κρίση και ότι τα οικονομικά στους περισσότερους δεν είναι και τα καλύτερα. Είτε μιλάμε για Έλληνες τελικά, είτε για ξένους.
1: Ιδιαίτερα η φετινή χρονιά.
0: Οπότε, πού είναι... καταφεύγουν στα σούπερ μάρκετ που κάνουν χρυσές δουλειές. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Αδειάζουν τα ράφια, γίνεται ο κακός χαμός.
1: Έτσι. Ας παρηγορηθούμε ότι πάλι τα χρήματα θα πάνε σε μια επιχείρηση Ζακύνθου. Ναι. Θα
0: όχι,
1: το πω
0: απαραίτητα. Όχι απαραίτητα.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, εν μέρη, εν σε μεγάλο βαθμό θα πω. Αλλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα πω και το εξής.
0: Και υποτιμούμε τους επισκέπτες μας, ότι είναι πιναλέοι, φτωχό.
1: Αυτό ήμουν έτοιμο να σας πω.
0: Από αυτό ζούμε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν καταλάβα.
1: Είναι πολύ μεγάλο λάθος.
0: Ή δεν έχουμε ποιοτικό τουρισμό, γιατί οι τουρίστες που έρχονται εδώ έχουν μια συγκεκριμένη οικονομική στάθμη. Και... εμείς δηλαδή τι είμαστε.
1: Να πω και το εξής. Δεν έχει δικαίωμα.
0: Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό.
1: Ο φτωχός δεν έχει δικαίωμα να πάει διακοπές.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Αυτός δεν έχει δικαίωμα να ζήσει.
0: Όχι απαραίτητα
1: σε ένα ωραίο τόπο.
0: Δεν αυτός είναι με χαμηλότερο.
1: Έτσι. Με το μετριότερο εισόδημα.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτόν υπάρχει κατάλημα. Δεν είναι μονάχα τα ξενοδοχεία πενταστέρων τουρισμού.
0: Έτσι.
1: Ούτε τεσσάρων. Είναι και τα ενοικιαζόμενα καταλήματα. Είναι και το Airbnb, το οποίο πολλοί το έχουν δαιμονοποιήσει. Και εγώ, σαν ξενοδόχος, που είναι μια ανταγωνιστική δραστηριότητα, θα πω ότι έχει και αυτό τη θέση του. Διεθνώς. Δεν το επινοήσαμε ούτε στη Ζάκυνθο, ούτε στην Ελλάδα. Ελλάδα. Επινοήθηκε διεθνώς γιατί καλύπτει μια ανάγκη. Την ανάγκη αυτού που έχει χαμηλότερο εισόδημα να ταξιδέψει και να μπορέσει και αυτός να ζήσει κάπου τουριστικά με αξιοπρέπεια. Για όλους υπάρχει ένας χώρος στην αγορά αυτή. Τι είναι σημαντικό? Σημαντικό είναι σε κάθε επίπεδο παροχής να είμαστε κορυφαίοι. Αν έχεις ενοικιαζόμενα καταλήμματα, να είσαι κορυφαίος στην κατηγορία σου, να δίνεις την καλύτερη δυνατή υπηρεσία. Αν έχεις ξενοδοχείο τριών αστέρων, να είσαι
0: κορυφαίος. Να ανταποκρίνεται.
1: Έτσι. Για τα τρία αστέρια, να είσαι κορυφαίος.
0: Να ανταποκρίνεται και οι υπηρεσίες, οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Έτσι. Τότε έχεις κάνει καλά τη δουλειά σου. Ναι. Δεν χρειάζεται να είναι πολυτελές κάθε κατάλημα και δεν είναι άλλωστε. Εδώ υπάρχει μια πυραμίδα. Η βάση της πυραμίδας δεν είναι οι πολυτελείς τουριστικές επιχειρήσεις, είναι οι μεσαίες και οι χαμηλότερες. Και αυτές λοιπόν να έχουν το χώρο. Όταν λοιπόν εμείς απαιτούμε να έρθει ένας πελάτης ο οποίος θα χαλάει πολλά λεφτά, πρέπει να σκεφτούμε ότι οφείλουμε να παρέχουμε και ένα πάρα πολύ καλής ποιότητας προϊόν για να τα δικαιούμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Τα χρήματα αυτά.
0: Τις απαιτούμενες υποδομές, τις ανάλογες παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Έτσι.
0: Κάτι ακριβώς. Που δεν συμβαίνει.
1: Έτσι ακριβώς. Όταν το κάνουμε αυτό και ο πολύ ακριβώς πελάτης θα έρθει και τα χρήματα.
0: Ας αναλογιστούμε τι προσφέρουμε.
1: Έτσι. Και ας κρατήσουμε για μένα σήμερα μια υγιή ισορροπία σε όλα τα επίπεδα.
0: Γιατί αυτοί οι άνθρωποι,
1: προϊόντες,
0: εύκολα ή δύσκολα, ή με οικονομίες μια ζωή, κάνουν διακοπές. Πολλοί έτσι. Από εμάς λοιπόν δεν κάνουμε ποτέ και πουθενά διακοπές.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Όλοι μας έτσι κάποια στιγμή έχουμε φύγει από το σπίτι μας και έχουμε επισκεφτεί έναν άλλο τόπο σαν επισκέπτες. Για ένα Σαββατοκύριακο, για πέντε μέρες, όπως καθώς μπορεί. Σκεφτήκαμε και τη δική μας επιβάρηση στον τόπο που επισκεφτήκαμε. Εμείς δεν λερώσαμε, εμείς δεν δημιουργήσαμε απόβλητα, λύματα κτλ.
0: Εμείς δεν θα κατηγορηθούμε ότι δεν ξοδέψαμε πολλά χρήματα εκεί που πήγαμε.
1: Έτσι ακριβώς. Θέλαμε να πετάξουμε τα χρήματά μας κάπου που δεν τα άξιζε. Όχι.
0: Ή γιατί δεν είχαμε.
1: Έτσι.
0: Ήταν πολύ περιορισμένο το budget.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τελικά.
0: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα χρήματα αφήνουν.
1: Έτσι είναι. Έτσι.
0: Λίγα πολλά αυτά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτά διαθέτουν.
1: Δεν κάνει να το υποβιβάζουμε αυτό, πρέπει να το σεβόμαστε. Αν θέλουμε καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει εμείς να ανεβάσουμε
0: δηλαδή,
1: τον μύχη της υπηρεσίας μας.
0: Δεν ξέρω, ναι, και όχι να τους παίρνουμε το κεφάλι.
1: Έτσι.
0: Να επενδύσουμε,
1: στο προσωπικό μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τους εργαζομένους ώστε να μπορούν να παρέχουν καλύτερη υπηρεσία, να δώσουμε πιο ισχυρά κίνητρα.
0: Και σε μια εποχή έλλειψη εργατικών χεριών στον τουρισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και μου αρέσει να την κάνουμε. Θα σας πω την άποψή μου. Είναι ξεκάθαρο ότι ο τουρισμός είναι μια επιχείρηση εντάσσεως εργασίας.
0: Ναι.
1: Ένα τεράστιο κομμάτι της εμπειρίας του επισκέπτη βασίζεται στην αλληλεπίδραση που έχει με τον άνθρωπο που θα τον εξυπηρετήσει.
0: Ναι.
1: Στη ρεσεψιόν, στο εστιατόριο, στην καθαριότητα, παντού.
0: Στο πρόσωπό του βλέπει τον τουρισμό στο νησί της ή της παρεχόμενης υπηρεσίας.
1: Όσο και να επενδύουμε εμείς σαν επιχειρηματίες, όσο και να.
0: Ναι, γιατί ο τουρίστας δεν βλέπει την επιχειρηματία,
1: έτσι.
0: Βλέπει το προσωπικό.
1: Στην πραγματικότητα.
0: Τον εργαζόμενο.
1: Ο εργαζόμενος είναι αυτός που, όπως μας
0: και το πρόσωπο του επιχειρηματία και το πρόσωπο του νησιού.
1: Ο εργαζόμενος κατεβάζει τα άλογα στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αν δεν είναι και ο ίδιος ικανοποιημένος.
1: Εκεί λοιπόν πρέπει να κοιτηθούμε και σαν επιχειρηματίες στον καθρέφτη.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα τα τελευταία χρόνια καλλιεργείται μια λογική ότι οι εργαζόμενοι της γενιάς αυτής είναι υποδέστεροι από όσο θα έπρεπε και όλα αυτά.
0: Ή δεν θέλουν να εργαστούν. Ή...
1: Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Είναι
0: οι αφορισμοί.
1: Είναι πάρα πολύ άδικο. Πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάξουμε στον καθρέφτη σαν εργοδότες.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Θες να αποδίδει ο εργαζομενός σου? Αισθάνεσαι πως δεν είσαι αρκετά ελκυστικός?
0: Ναι.
1: Να ανεβάσεις τον πύχη. Να ανεβάσεις τον πύχη. Σε φυσιολογικό επίπεδο, όχι να πτωχεύσεις προφανώς, έτσι, να είσαι κερδοφόρος. Να ανεβάσεις τον πύχη των αποδοχών, να ανεβάσουμε τον πύχη των συνθήκων εργασίας και της αξιοπρέπειας. Ο κορονοϊός έκανε μεγάλες αλλαγές. Υπήρχαν εποχές πριν από 7-8 χρόνια που ο μέσος εργαζόμενος στον τουρισμό δούλευε 180 μέρες χωρίς ρεπό.
0: Ναι.
1: Κοιταχτήκαμε σαν εργοδότες ποτέ στον καθρέφτη να πούμε, είναι σωστό αυτό? Θεωρήθηκε. Τώρα πλέον αλλάζουν τα πράγματα. Οι συνθήκες βελτιώνονται, οφείλουν να βελτιώνονται, έτσι. Ο εργαζόμενος να έχει αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής, εργασίας, τα προφανή, έτσι.
0: Ναι.
1: Ασφαλιστική κάλυψη, σωστές αμοιβές, εκπαίδευση.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Θα ήθελα το εξής, αν δεν έχετε κάποιο πρόβλημα. Να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, από το πρώτο πρόγραμμα αυτό δεν κοβέται με τίποτα. Και να παραμείνετε για λίγα λεπτάκια.
1: Βεβαίως.
0: Να συνεχίσουμε για ένα δεκάλεπτο ή τέταρτο μετά.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Να μην κοπεί η συζήτηση απότομα και χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί, γιατί θα ήθελα να μιλήσουμε και κάποια άλλα θέματα.
1: Okay, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.

Hertz Ζακίνθου 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το Hertz Echo. Zoom

0: 12 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ της Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα. Καλημέρα σε όλους και να είστε καλά και συντονισμένοι πάντα με την ΕΡΤ της Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Για λίγα λεπτά ακόμα μαζί μας ο Αντώνης Νικολουδάκης, γνωστός επιχειρηματίας και ξενοδόχος του νησιού, για να κάνουμε το κλείσιμο αυτής της συνέντευξης για τα του τουρισμού, που βέβαια δεν αρκούν ώρες και ώρες.
1: Είναι ατελείωτο το
0: θέμα, κύριε Νικολουδάκη.
1: Εγώ το βρίσκω πάντα γοητευτικό, για να κλείσουμε και μια θετική νότα,
0: ότι
1: η προοπτική ανάπτυξης μέσα από την τουριστική οικονομία για μένα παραμένει θετική. Εμείς βέβαια οφείλουμε να τη βάλουμε σε ένα πλαίσιο που ταυτόχρονα να σέβεται τον πολίτη, τον κάτοικο, τον επισκέπτη, το περιβάλλον, τον πολιτισμό μας. Όταν αυτά τα κάνεις μέσα από αυτό το πλαίσιο, ο τουρισμός όχι μόνο δεν θα είναι όχληση, θα είναι και μοχλός βελτίωσης της κοινωνίας.
0: Ναι, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η παρούσα κατάσταση, πώς μπορεί αυτό να αλλάξει και να γίνει κάτι τέτοιο? Από ποιους, με ποιον τρόπο?
1: Μπορεί αν όλοι μας, ο καθένας ξεχωριστά το κάνει για την επιχείρησή του, έτσι, και ταυτόχρονα βέβαια και η...
0: Μα δεν μπορεί να είναι από και ένα ολόκληρο σύστημα στο φιλότιμο και τη διακριτική ευχαίρεια του καθενός.
1: Εδώ είναι σωστό. Όμως μοιραία.
0: Υπάρχει και ένα κράτος.
1: Μοιραία.
0: Υπάρχουν και φορείς. Υπάρχουν και νόμοι.
1: Έτσι. Η επιχειρηματικότητα πάντοτε ήταν ένα βήμα μπροστά από τις κρατικές υπηρεσίες.
0: Και υποδομές.
1: Σήμερα και οι κρατικές και οι αυτοδιοικητικές υπηρεσίες οφείλουν να αποδείξουν ότι είναι ωριμότερες από τις προηγούμενες γενιάς, ότι δεν είναι καρεκλοκέντευροι και ότι μπορούν και αυτές να βάλουν πλαίσιο ανάπτυξης.
0: Πάντα... Και όχι απλά να κάνουν τώρα παιχνίδι με συγκεκριμένους μεγαλοεπιχειρηματίες ή τις πλάτες ή να κάνουν τα στραβά μάτια επιλεκτικά.
1: Νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση είναι καιρός.
0: Ή και να χειραγωγούνται από ιδιωτικά συμφέροντα. Παρόλο που είστε στον επιχειρηματικό χώρο, θα το πω. Ή να χειραγωγούνται από ιδιωτικά συμφέροντα. Και τελικά να αρωτιέται κανείς, και εγώ προσωπικά, ποιος κάνει κουμάντο σε αυτό το νησί. Όπως κάποιος άλλος είχε πει, ποιος κάνει κουμάντο σε αυτή τη χώρα.
1: Έτσι. Εδώ είναι η πρόκληση. Οφείλει η αυτοδιοίκηση σε όλα τα επίπεδα να δείξει την ωριμότητά της και το δυναμισμό της. Με τα έργα και θέτοντας ένα σοβαρό πλαίσιο ανάπτυξης, το οποίο και οι επιχειρήσεις μπορούν να μπουν και να ακολουθήσουν, χτίζοντας μια σειρά από θεσμούς πολιτισμικούς, κοινωνικούς, ισχυρούς, οι οποίοι θα δώσουν το στίγμα και θα αποτελέσουν ένα φάρο. Ναι, αυτή είναι η υποχρέωση σήμερα της αυτοδιοίκησης και περιμένουμε να το δούμε να γίνεται ακόμη περισσότερο.
0: Κύριε Νικολουδάκη, να πούμε ότι έχετε ταχθεί υπέρ του, κάποιοι θα πούν, μαζικού πακεταρισμένου τουρισμού. Και ότι αυτό είναι το ισχυρότερο προϊόν της χώρας.
1: Θα σας πω.
0: Και έχετε συγκεκριμένη επιχειρηματολογία γι' αυτό.
1: Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το προϊόν δεν το επιλέγουν οι επιχειρηματίες.
0: Το επιλέγει η αγορά.
1: Πάντα ο πελάτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Όλων των ειδών τα προϊόντα έχουν θέση σε μια αγορά. Το φτηνότερο, το μεσαίο, το ακριβότερο. Σήμερα στη Ζάκυνθο μπορούμε να καλύψουμε επισκέπτες για όλα τα πορτοφόλια. Και είναι και σωστό αυτό.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα, το κυρίαρχο μοτίβο, όχι το πλειοψηφικό όμως, έτσι, γι' αυτό είπα να το ξεκαθαρίσω, ίσως το 30% του τουρισμού πανελληνίως και στη Ζάκυνθο, δεν είμαστε κάποια εξαίρεση, είναι αυτό που λέμε ο τουρισμός all inclusive. Δηλαδή πακέτα όπου όλες οι παροχές, η σίτηση, ο ύπνος είναι προπληρωμένες από τον επισκέπτη. Το υπόλοιπο 70% είναι εκεί όμως. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σήμερα στη Ζάκυνθο περισσότερες από ποτέ υπάρχουν και ταβέρνες και μπαράκια και εστιατόρια. Το μοντέλο inclusive όχι μόνο δεν περιόρισε τις υπόλοιπες επισκεπτικές επιχειρήσεις, απέναντίας τις είδαμε να αυξάνονται. Άρα αυτά τα δύο μπορούν να συνυπάρχουν και να αναπτύσσονται. Ποια είναι η πρόκληση? Η πρόκληση είναι ο επισκέπτης να αισθάνεται ότι παίρνει έντιμο προϊόν για τα χρήματα που πληρώνει, ό,τι είναι αυτό που έχει επιλέξει. Επιστρέφω
0: που
1: ξανά.
0: Που συχνά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Να έχουμε ο καθένας σε αυτό που υπηρετεί το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσίας που έχει για την κατηγορία που έχει επιλέξει. Αν το κάνουμε όλοι, τότε θα δείτε ότι υπάρχει για όλους αντικείμενο, υπάρχει δουλειά.
0: Και μια θέση στον ήλιο.
1: Έτσι
0: να
1: ακριβώς.
0: Το πούμε κι αλλιώς. Κύριε Κουλουδάκη, πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα η κίνηση στην τρέχουσα τουριστική σεζόν, ποια σε σχέση με αλλοδαπούς τουρίστες, έχετε καλύτερη εικόνα για αυτούς και αν έχετε και μια εικόνα για τους Έλληνες επισκέπτες που έχουν την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια μπαίνουν μειωμένοι σε ό,τι αφορά τη Ζάκυνθο?
1: Η φετινή χρονιά δεν ήταν εύκολη χρονιά.
0: Όχι.
1: Η κρίση στη Μέση Ανατολή αμέσως έδειξε το πρόβλημα, ενώ οι κρατήσεις μέχρι και το Μάρτιο ήταν πολύ βελτιωμένες σε σχέση με πέρσι, μετά σταδιακά μειώθηκαν. Δεν είχαμε ακυρώσεις ακριβώς, είχαμε όμως μειωμένες κρατήσεις. Σαν αποτέλεσμα, το πρώτο τρίμηνο, ο Μάιος, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, είχαν επιδόσεις μειωμένες σε σχέση με πέρσι. Μειωμένες όχι σε σημείο δραματικό, αλλά υπαρκτό και σαφές. Δεν γυρίσαμε πέρσι. Μειωμένες όχι σε σημείο δραματικό, αλλά υπαρκτό και σαφές.

0: κάθε απώλεια που δημιουργήθηκε το πρώτο τρίμηνο της σεζόν θα αποτυπωθεί μέχρι το τέλος της σεζόν και δεν θα μπορέσει να διορθωθεί όσο καλά και αν πάει το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς αυτής. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, έχουμε αποδεχθεί ότι αυτή εδώ θα είναι μια χρονιά με μειωμένα έσοδα και μειωμένη κερδοφορία. Θα ζήσουμε.
1: Όπως και να έχει.
0: Θα μπορούσε να ήταν καλύτερα από τα αποτελέσματα, αυτή είναι η μόνη ένσταση που έχω εγώ, εάν εμείς σαν προορισμός είχαμε κάνει καλύτερη επικοινωνιακή διαχείριση και είχαμε προωθήσει πιο αποτελεσματικά τη Ζάκυνθο. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει σε άλλους ομοειδείς προορισμούς στα Ιόνια και στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά. Δεν είχαμε αυτή την πτώση που έχουμε στη Ζάκυνθο, απέναντίας είχαμε αύξηση στις αφίξεις, που είναι ο μόνος αντικειμενικός δείκτης. Δεν είναι ο μόνος δείκτης βέβαια, γιατί πέρα από τις αφίξεις πρέπει να δούμε έτσι ποια είναι η δαπάνη κατά κεφαλήν,
1: η διάρκεια παραμονής.
0: Ναι. Όμως αυτό είναι ένας δείκτης που δεν καταγράφεται επίσημα από το κράτος. Και στην Κέρκυρα λοιπόν και στην Κεφαλονιά, που είναι ομοειδείς ανταγωνιστικοί προορισμοί με παρεμφερές τουριστικό προϊόν, είδαμε αύξηση αντί για στασιμότητα που είδαμε στη Ζάκυνθο, που σημαίνει πως εκεί έγινε μια πιο σωστή δουλειά στην προώθηση του προορισμού.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με λίγα λόγια σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις «Φανταστικός κόσμος», γιατί είστε και εκδότης, έχετε και εκδοτική δραστηριότητα, και τη συμμετοχή σας, γιατί έχετε κρητικές ρίζες, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κριτών Ζακύνθου ή Μεγαλόνησος.
0: Σωστά. Το εκδοτικό κομμάτι είναι μια άλλη μου επιχειρηματική δραστηριότητα που την ασκώ πάνω από 25 χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Ως εκδότης με διάφορες εκδόσεις, πάνω από 150 τίτλους έχω εκδώσει με τις εκδόσεις «Φανταστικός κόσμος» από το 1998 και έπειτα.
1: Ναι.
0: Και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, έχει να κάνει με την ιστορική λογοτεχνία, με το φανταστικό μυθιστόρημα. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πόνημα το οποίο εκδώσαμε τα χρόνια του κορονοϊού και μετά, που ήταν η έκδοση για τον πολιτισμό Κόντες Πουργίτης, που ήταν ένα περιοδικό που ήταν αφιερωμένο στον πολιτισμό των Ιωνίων και τη συνδιαλλαγή του με το σύγχρονο πολιτισμό του σήμερα, το οποίο έχει πάυσει τον τελευταίο χρόνο. Ελπίζουμε μέχρι τα τέλη της χρονιάς αυτής,
1: ναι,
0: να έχουμε πλέον το καινούριο τεύχος και είμαστε και πολύ περήφανοι για αυτή τη δουλειά. Ταυτόχρονα, σαν μέλος της Ένωσης Κριτών Ζακύνθου, έχω υποστηρίξει και έχουμε κάνει διάφορες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες, για τις οποίες είμαστε περήφανοι στο Σύλλογο, ήταν αυτή η πολύ ωραία ημερίδα που κάναμε τον Οκτώβριο που πέρασε, με αντικείμενο τη σχέση την πολιτισμική μεταξύ της Κρήτης και της Ζακύνθου. Αυτό τον πολιτισμικό περίπλου που αποτυπώνεται από την πτώση του Χάνδρακα κυρίως και μετά
1: του Ηρακλείου, δηλαδή.
0: Ακριβώς, του Ηρακλείου
1: από τους Οθωμανούς,
0: και τη μετάγγιση ενός μεγάλου κομματιού του κριτικού πολιτισμού
1: στη
0: Ζάκυνθο, το οποίο υπήρξε πάρα πολύ ενισχυτικό, εμπλούτησε τον τόπο. Μην ξεχνάμε ότι και η Κρητική ήταν και αυτή υπό τη Βενετική κατοχή. Ήταν λοιπόν Βενετσιάνοι. Ήδη πριν λοιπόν την πτώση του Χάνδακα, πολιτισμικά είχαμε πάρα πολλά πράγματα κοινά, που ήταν η ευρύτερη προσέγγιση των πραγμάτων μέσα από την ενετική κουλτούρα και κατοχή. Έτσι, αυτή η συνύπαρξη ήρθε πάρα πολύ εύκολα, μπόλιασε το νησί, στην αγιογραφία, στη λογοτεχνία, στις κοινωνικές συνδιαλλαγές, σε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία τα παρουσιάσαμε σε μια πολύ ωραία ημερίδα με εξαιρετικής ποιότητας ηγητές, καθηγητές από όλη την Ελλάδα και από τη Ζάκυνθο. Σκοπεύουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να τυπώσουμε τα πρακτικά σε ένα βιβλίο και να τα κάνουμε διαθέσιμα και για τον ερευνητή του μέλλοντος, αλλά και για τον πολίτη ο οποίος έχει πολιτισμικές αγωνίες και θέλει, ναι, να σκαλίσει περισσότερο την ποιότητα αυτού του πολιτισμού που λέγεται Ζακυνθινός.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, αν και θα μπορούσαμε να συζητούμε μαζί ώρες επί ώρων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα και όλοι μαζί να αναφωνήσουμε. Όχι, ζείτε το έθνος, να σας πειράξω. Ζείτε Ολυμπιακός.
0: Σας πειράζω τώρα. Εγώ που είμαι Παναθηναϊκός, θα πω πάλι με χρόνια, με καιρούς.
1: Πάλι δικό μας θα είναι. Για το ποδόσφαιρο.
0: Για το ποδόσφαιρο.
1: Στο μπάσκετ δεν έχετε παράπονο.
0: Στο μπάσκετ έχω ελπίδες. Πολύ περισσότερο.
1: Δεν έχετε παράπονο εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάντα χαρά μου να είμαι στο κρατικό κανάλι και να κάνουμε αυτές τις ωραίες συζητήσεις.
1: Ένα μήνυμα σε όλους όσοι μας ακούνε.

0: Και όχι το μήνυμα του επιχειρηματία, το μήνυμα του ξενοδόχου, το μήνυμα του ανθρώπου Αντώνη Νικολουδάκη.
1: Ναι, εγώ θα πω να κοιτάμε ψηλά. Να παίρνουμε την ευθύνη της ζωής μας και να τη μεταδίδουμε στα παιδιά μας. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Οφείλουμε να το κάνουμε, ιδιαίτερα εκείνη που με κάποιο τρόπο μας έφερε η ζωή να είμαστε σε κάποιες θέσεις ευθύνης και να έχουμε ένα πιο ισχυρό λόγο και κάποια πιο ισχυρά εργαλεία. Έχουμε πολλαπλάσια ευθύνη. Να επιστρέψουμε στον τόπο μας αυτά που μας χάρισε και είμαστε αυτοί που είμαστε και σαν προσωπικότητες αλλά και σαν επιχειρηματίες. Το χρωστάμε και μόνο έτσι θα προχωρήσει μπροστά η κοινωνία μας. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε τα πράγματα, αλλά θα πάνε αν εμείς οι ίδιοι πάρουμε προσωπική ευθύνη.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Νικολουδάκη. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Θα κλείσουμε κάπως νωρίτερα σήμερα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 2 ευρώ και λόγω δικών μου ανηλυμένων υποχρεώσεων. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάς, τα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή μετά τις 6 το απόγευμα. Γεια και χαρά, μείνετε συντονισμένοι.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο. Στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να περνάτε όμορφα, αν δεν έχετε γυρίσει ακόμα από τις διακοπές. Να περνάτε ωραία, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Όσοι βρίσκεστε στην πόλη, μια χαρά είναι και η πόλη. Τέτοιες μέρες είναι από τις λίγες περιόδους του χρόνου που μπορεί να δει κανείς την Αθήνα άδεια και να περάσει όμορφα, να κάνει ό,τι θέλει, να πάει όπου θέλει και να παρκάρει πολύ περισσότερο όπου θέλει. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, καλωσορίσατε στην παρέα μας και καλή σας ακρόαση.

Αυτό είναι το I Can't Love You Anymore από την Ella Langley και από τον Morgan Wallen. Είναι το τραγούδι που ακούγεται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτόν τον καιρό. Η Ella Langley είναι ό,τι πιο hot υπάρχει στον χώρο της country μουσικής. Έχει βγει σε περιοδία με τον Morgan Wallen. Εκεί γράφτηκε το τραγούδι. Εκεί πρώτο ακούστηκε μάλλον live και μπήκαν στο στούντιο και το έγραψαν στο διάλειμμα της αμερικάνικης περιοδίας τους. Ενώ τη σημερινή εκπομπή ξεκίνησε και άνοιξαν οι Afrokel Sound System. Αυτή η κολεκτίβα από την αμερικάνικης περιοδίας τους, ενώ τη σημερινή εκπομπή ξεκίνησε και άνοιξαν οι Afrokel Sound System. Αυτή η κολεκτίβα από

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας ακούτε τον κόσμο live alive on demand ό,τι ώρα θέλετε 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ. Οι παραγωγοί του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν πάντα διαγωνισμοί και εκτός αέρα, οπότε καλό είναι κάτω από τα topics να γράφετε τα σχόλιά σας. Αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Όταν κερδίσετε έρχεται γραπτό μήνυμα στο όνομά σας.

Αυτό είναι το Doctrine of Love, αυτός είναι ο Τζάλεν Εγκόντα, ενώ εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με το Rufus Wainwright και την τελευταία του δισκογραφική δουλειά, το live, το εξαιρετικό live που έδωσε στα τραγούδια και τις διασκευές πάνω στις μουσικές και τα τραγούδια του Kurt Weill.

δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, στην πόλη ή και εκτός, αν έχετε φύγει διακοπές ή αν βρίσκεστε ακόμα στην Αθήνα.

Αυτός είναι ο David Bowie. 10 χρόνια από το θάνατό του και η απουσία του ακόμα ακούγεται δυνατά. Ο David Bowie που τιμήθηκε μέσα από τη συχνότητα του Κόσμος φέτος και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και στην επέτειο των 25ων γενεθλίων του Κόσμος, το ραδιόφωνο που ξέρει να τιμά τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς, τον ανέδειξε παρουσιάζοντας μάλιστα live ένα συγκλονιστικό Requiem του Bowie, το τελευταίο Black Star, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε 2 μόλις μέρες πριν από το θάνατό του το 2016. Τον Ιούνιο που μας πέρασε, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band ζωντάνεψε μπροστά στο κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από το Κόσμο 93,6 αυτό το άλμπουμ και τιμήσαμε έτσι όλοι τον David Bowie που είναι πάντα επίκαιρος. Εμείς φίλες και φίλοι ερχόμαστε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε την Ολίβια Ροντρίγκο να τραγουδάει με τον frontman τον Cure.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

0: out.
1: Two wrongs right, αυτή ήταν η cover phone, από το Βέλγιο. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε τον Chris De Berg να μας ερμηνεύει Live Live, Live Well. Και πάμε να συναντήσουμε μέχρι τις 9 τον Thomas Rhett παρέα με τον Teddy Swims να ερμηνεύει Something About a Woman. Ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως το έκανε επιτυχία ο Teddy Swims. Από την άλλη όμως οι δυο τους ως ντουέτο εμφανίστηκαν και στα περσινά CMA Awards, κάνοντας πολύ μεγάλο μπαμ σε όλο το κοινό και προς έκπληξη του κόσμου εκεί στο Bridgestone Arena στο Nashville.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Είναι σήμερα Τετάρτη, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε μια εβδομάδα μετά της Παναγίας. Μια χαρά, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να περνάτε καλά όπου κι αν βρίσκεστε. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τον Willie Nelson, τον Αϊθαλή Willie Nelson, που εξακολουθεί και βρίσκεται στην δισκογραφία, στις επάλξεις, στα πάντα. Willie Nelson λοιπόν, έτσι για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας.

Willie Nelson λοιπόν από την καινούργια του δισκογραφική δουλειά I Can Read Your Mind, ένα τραγούδι που έγραψε με το φίλο του Bob Dylan. Είχαν να γράψουν 30 και πλέον χρόνια τραγούδι ο Willie Nelson με τον Bob Dylan. Παρ' όλα αυτά έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και αυτοί, φίλες και φίλοι, είναι η Lila Downs. Η Lila Downs με τη νέα της δισκογραφική δουλειά, με το νέο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε τέλη Μαΐου και εδώ σε συνεργασία με τον Alex Kuba.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ερτέκο, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε facebook λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε facebook.

Αυτό είναι το Super Bloom, αυτή είναι η Jessie Ware, η Λονδρέζα Jessie Ware, την οποία την είχαμε μάθει από τις αρχές του χρόνου. Περιμέναμε το καινούριο της άλμπουμ, το ομώνυμο Super Bloom που κυκλοφόρησε τέλη Απριλίου. Το είχαμε μάθει καταρχήν το single της, το I Could Get Used to This. Ένα άλμπουμ, φίλες και φίλοι, το Super Bloom που κυκλοφόρησε με έναν εξαιρετικό παραγωγό, με τον James Ford στην παραγωγή, τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τους Depeche Mode, από τους Arctic Monkeys, από τους Gorillaz, τη Florence, την Kylie Minogue. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Paul McCartney, Paul McCartney με νέο άλμπουμ, Paul McCartney, The Days We Left Behind, από το The Boys of Dungeon Lane, και πριν από μερικές μέρες έδωσε και μια συνέντευξη στο φημισμένο πια Apple Studio, εκεί όπου γύρισαν οι μνήμες του Paul McCartney για το πώς ηχογραφούσε με τους Beatles μέσα στη δεκαετία του 60 με τον Ringo Starr και με τον John Lennon. Μίλησε στο New Musical Express και ο ίδιος εκδήλωσε και το ενδιαφέρον του του χρόνου, το 2027, να βγει σε περιοδεία ξανά σε όλο τον κόσμο.

Αυτή είναι η Έλα Λάγκλη, φίλες και φίλοι, παρέα με τον Big X στα Plank, ενώ εμείς θα πάμε μέχρι τις 9.30 με τον Kezia Jones. Και Kezia Jones, το εμβληματικό Σίνερμαν που είχε κάνει επιτυχία μέσα στη δεκαετία του 60, είναι η Νίνα Σιμών.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Γκάμπη Μορένο με Vuelves Loca. Εδώ παρέα με τον Πακίτο Ντεριβέρα. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Ράη από το τελευταίο της εξαιρετικό άλμπουμ. This song is called I Hate the Way I Look Today.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. AirTeco, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε, αφιερώματα, ό,τι θέλετε, τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, όπως και μέσα από το Viber επικοινωνούμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις και παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο θρύλος, ο Al Green, φίλες και φίλοι. Al Green που επέστρεψε με 4 καινούργια τραγούδια μέσα στο 2026 και πολύ περισσότερο με ένα καλλιτέχνη που όταν τον ακούμε πραγματικά το θαυμάζουμε. Αυτός ο θρύλος της soul και gospel μουσικής σκηνής εδώ στο To Love Somebody, μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 60 η Bee Gees. Διασκεύασε μάλιστα και Velvet Underground το I Found a Reason, το Everybody Hertz που όλοι ξέρουμε με τους R.E.M. και το Reworked στο Perfect Day παρέα με τη Rai. Συνεργάστηκε και στο τελευταίο άλμπουμ της Rai με ένα τραγούδι στο Goodbye Henry, βάζοντας μόνο τη φωνή του, μόνο να μιλάει ο Al Green νομίζω ότι φτάνει και περισσεύει. Al Green λοιπόν πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6 και για τη συνέχεια φίλες και φίλοι πάμε να ακούσουμε τον Ziggy Marley παρέα με τον Trombone Shorty.

Ζίγκι Μάρλεϊ λοιπόν και τρομπόν σόρτι λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής. Αυτή η σύμπραξη της ρέγγε μουσικής με την μουσική από την Νέα Ολεάνη. Ενώ εμείς το τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα πάμε με το True Love Can Be Blind και τον Curtis Harding.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ φίλες και φίλοι για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο διακοπών όσοι δεν έχετε επιστρέψει ακόμα. Έτσι κι αλλιώς και αυτή την εβδομάδα, η εβδομάδα μετά της Παναγίας, είναι εβδομάδα διακοπών. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

Me and You. Και ο Μπονόμπο φτιάχνει καινούριο άλμπουμ μέσα στο 2026. Στο Brighton ηχογραφεί τις μουσικές του, συναντάει την Αρούφα Φταμπ και βγάζει και αυτό το Me and You.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κόσμος Radio.gr.

να περάσουμε στην Κούβα. Εκεί η ορκέστρα Ακοκάν ηχογραφεί στο τώρα και φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο Αμέρικα.

0: Ladies and gentlemen, we take great pleasure in presenting to you tonight.
1: Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και εδώ έχουμε φτάσει από καιρό στους New Regency Orchestra, ο Jay Cyanide, Out in the World, remixάρει και το κομμάτι Prego έρχεται.

Σας αφήνω, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο Αντοχής, που κρύβεται στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

sur la route, la poussière, le plaisir.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Ακούτε Κόσμος.